0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: το πω.
1: Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες περιφερειακά. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημίες στην πρωτεύουσα, η οποία είναι γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης με την εκπομπή Πρώτη Πρωινή.

Πρωινό Σαββατοκύριακο, είμαστε Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και να έχετε επιλέξει να κάνετε, είτε να κάνετε κάποιες βόλτες, είτε να μείνετε σπίτι, να κάνετε άλλα πράγματα, να δείτε κόσμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Από εβδομάδα, λέει, φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι καιρικά φαινόμενα με βροχές και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν έχετε σήμερα κατά νου και το Σαββατοκύριακο να περάσετε πολύ όμορφα, να δείτε φίλους, γνωστούς και φυσικά ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλό πρωί από όλους εμάς, προς όλους εσάς, στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, σε όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιφέρεια και ένα καλό πρωί σε όλη την Ελλάδα και φυσικά καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, καθώς είπαμε το διαδίκτυο μικραίνει και εκμηδενίζει αποστάσεις και ακουγόμεθα παντού και γινόμαστε μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη παρέα εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε κοντά σας. 6:30 όπως πάντα, πριν ήταν στο Φορτεχνών Επιστημόνων και πριν ήταν στον Όριμο Νέων, ο κύριος Σεϊμένης θα δώσει απαντήσεις στα δικά σας εβδομαδιαία ερωτήματα, καθώς τα θέτετε εδώ μέσα στην εβδομάδα, αλλά και κατευθείαν στον ίδιο, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο, το οποίο το δίνει για εσάς ο κρατές, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά, καθώς ομαδοποιεί, κατηγοριοποιεί και απαντά εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, στη συχνότητα κάθε Σάββατο, 6:30 με 7, στο Γιώργο τον Ψάλτη τις Παρασκευές, 7:30 με 8 παρτέρτο. Αλλά και βεβαίως, όπως ξέρετε και όπως λέμε πάντοτε, στην εφημερίδα καθημερινή για θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια, κάθε Κυριακή στην δεύτερη σελίδα της οικονομικής καθημερινής, σωμών σελίδες, απαντάει και γράφει πολλά ειδικά θέματα για εσάς, τόσο που είστε στο εξωτερικό, αλλά και εδώ εσείς οι ξένοι όπου έχετε ζητήματα μετά τις εφορίες. Και τη βοήθειά σας, αν έχετε φίλους γνωστούς και μας ακούτε από το εξωτερικό και είναι στον Παναμά, να δούμε τι γίνεται και με το σεισμό αυτό και με ελληνικές φωνές. Είμαστε διάθεσες να μας στείλετε τα δικά τους τηλέφωνα σε όλους τους φίλους εδώ της πρωινής παρέας. Ένα καλό πρωινό με τον Κώστα Σπανό να φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέσι Αμπντουλάη, όπως επίσης θα φροντίσει και η Τζέσι σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει και η βαρδιά της. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 μέσα από το διαδίκτυο αλλά και με το κινητό SMS ή μέσω του Viber, τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Περιμένετε και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε και βεβαίως εδώ από φωτογραφίες, αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν, από τις δικές σας μαρτυρίες, τα δικά σας θέματα στη γειτονιά όπου μένετε ή που εργάζεστε, εκεί όπου ταλαιπωρείστε ή κάτι το πολύ πολύ όμορφο το οποίο θέλετε να αναδείξουμε, να κάνουμε και ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε στη διάθεση σας πάντοτε με όλα τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας θέματα έως και τις 7 κοντά σας και τα μεγάλα θέματα βεβαίως προφανώς όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός εχθές εδώ στον Άρη τον Πορτοσάλτε, με όλα αυτά για τα οποία ανέπτυξε με την πολύ ωραία κουβέντα που είχε, μια ωραία πραγματικά εκπομπή, μπορεί να ακουστεί και ως podcast, είναι πάρα πολύ ωραίο ως κουβέντα με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος ήταν πολύ χαλαρός, πολύ έτοιμος να απαντήσει. Είχε το κέφι του και ξέρετε, όταν δεν έχεις και τις κάμερες, όταν δεν είσαι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο ή δεν έχεις κάμερες απέναντι, βεβαίως είσαι και πολύ, πολύ πιο χαλαρός και είσαι πολύ πιο άνετος στο να μιλήσεις κιόλας. Οπότε αυτό είναι που είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ και εσείς ακούτε και απλά και έχετε να προσέχετε μόνο την φωνή και μόνο τα αυτιά. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι βεβαίως μέσα στην ενημέρωση, μέσα στο παιχνίδι της καθημερινότητάς μας εδώ ως επάγγελμα εμείς, αλλά και οι πολιτικοί με τις παρεμβάσεις τους και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και με συνεντεύξεις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν πάντως με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Και για την οικονομία είπαμε ότι περιμένουμε την 14 του μηνός, την Τετάρτη, τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15 ξεκινάει η διάθεσή του, οπότε μια μέρα πριν είπε ο Πρωθυπουργός θα υπάρξουν οι τελευταίες έτσι εκτιμήσεις από την αγορά, τα τελευταία στοιχεία από την αγορά, οπότε θα ανακοινώσουμε και εμείς το τι ακριβώς θα κάνουμε και τι θα μπορέσουμε να δώσουμε. Είπε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το 25% και τι ακριβώς εάν πάρει ως κόμμα στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό διευκολύνει ή όχι την επόμενη μέρα στο κόμμα, εκείνος τι θα κάνει. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχουμε απάντηση για τον Μάρκο, Ρούμπιο και το ταξίδι, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης για τα εξοπλιστικά. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε και να τα ξανακούσετε και να τα ξαναδείτε είτε στο sky.gr και βεβαίως να δείτε και τη συνέντευξη, καθώς υπήρχαν και τηλεοπτικές κάμερες, είτε να την ακούσετε στην ώρα του Άρη του Πορτοσάλτε. Στα υπόλοιπα βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές με την ρήτρα η οποία μας δίνει και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορούμε πλέον να κάνουμε και με τα θέματα αυτά τα οποία κατάφερε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, όπου ανοίγει πλέον ο δρόμος για επενδύσεις ενός ακόμη δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, διότι είδατε, μπορεί να λέμε ότι δεν χρειάζεται να ευημερούν και δεν είναι απαραίτητο να ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι πολίτες. Αλλά βλέποντας λοιπόν ότι οι αριθμοί είναι καλά και τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει, να λοιπόν όπου δίνουν το πράσινο φως και μόνο για τη χώρα μας εγκρίθηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στο αίτημα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Θα δούμε τι ακριβώς αφορά και φυσικά θα έχουμε και πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τους αδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως αυτή η δυστυχώς το δυστύχημα το οποίο είχαμε στην Motor Oil, ένας από τους δύο βαριά τραυματισμένους άφησε εξέπνευση στο νοσοκομείο, ο άλλος νοσηλεύεται πολύ βαριά στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όλα αυτά βεβαίως τα ανακριτικά τμήματα και φυσικά το πρωτόκολλο το οποίο αμέσως λειτουργήσε στην Motor Oil έχει και θα δώσει τις απαντήσεις. Παράλληλα είχαμε και δύο επιθέσεις δημιουργίες των ΜΑΤ τα εξάρχεια που εξαπέρασαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Έχουμε και την καταστροφή ολοσχερώσης της επιχείρησης με υφάσματα στο Εγάλεο, εκεί όπου είχαμε και ακόμη εδώ πολύ πολύ δυνατή οσμή αυτής της κατάστασης με τη φωτιά εκεί. Υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελήμωνα, στον Λεώνα, στα όρια του Δήμου με το Εγάλεο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα που απασχόλησαν τη νύχτα το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε στην παράθεση και κυρίως στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως εκκράσει όλων των ρεπορτάζ. Στις 6 παρατέρα του θα έχουμε και τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, καθώς έτσι αφού το ξεκίνησαμε εδώ τις καθημερινές, να εκμεταλλευτεί και η Φέη και εμείς την Φέη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με την Φέη Μαυραγάνη και την εκπομπή της. Οπότε λοιπόν θα πούμε και την καλημέρα μας μέσω και του τηλεοπτικού διάβλου. Πάμε Κώστα όμως κυριότερες ειδήσεις, όπου επιμελήθηκαν οι τίτλοι από την Μαρία Γιώργαρη και φυσικά όλο το επιτελείο εδώ της Βάρδιας, της Σύνταξης. Μαζί με την Μαρία Γιώργα και η Αναστασία Τσιβούλη, την οποία ακούτε αυτή με την ωραία μπάσα φωνή που σας έχει και έτσι σας αρέσει κιόλας και το λέτε και στα δικά σας μηνύματα. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τα νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με την Μεταξά. Ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και προσαγωγές. Όλος η ΡΟΣΚΑΕ και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου με το Εγάλαιο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, ενώ διεκόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονα από το ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Η καθυστερήση οφείλεται στο ότι επικοινωνήσαμε και τον έχουμε και πολύ πολύ μεγάλη χαρά, διότι θα μας μεταφέρει αμέσως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτήν την ώρα στον Παναμά, διότι όπως ακούτε και από πολύ νωρίς έχουμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό στον Παναμά. Εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για την κατάσταση και για την περιοχή εκεί, έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε, 7,7 ήταν ο σεισμός, 9 η ώρα το βράδυ χθες στον Παναμά, έχουμε στη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη, τον κύριο Ευθύμη Ευθυμιάδη της Ελληνικής Πρεσβείας στον Παναμά. Κύριε Ευθυμιάδη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Σας καλησπέρα από τον Παναμά.
0: Τι ώρα είστε τώρα εκεί, είναι 9 η ώρα το βράδυ, είναι, τι ώρα είναι?
1: Ναι, πράγματι, είναι 9 και 20 το βράδυ.
0: 9 και 20 το βράδυ, μάλιστα. Πώς βιώσατε, πολύ ισχυρός σεισμός κύριε Ευθυμιάδη?
1: Ναι, κάτι το ασυνήθιστο για την πρόσφατη μνήμη. Γίνονται σεισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, έχουμε ζητήματα με τους Έλληνες ομογενείς μας, με τους Έλληνες κατοίκους στον Παναμά? Έχουμε προβλήματα, σε έχουν αναφερθεί κάτι πέραν δηλαδή των όσων θα μας πείτε, πώς κινείται πλέον η χώρα και πώς κινείται η πολιτεία αυτή μετά το σεισμό και ποια είναι η κατάσταση?
1: Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Είναι δημοσιοποιημένο και το τηλέφωνο της πρεσβείας για όσους χρειάζονται βοήθεια. Ευτυχώς, όπως είπαμε, εμείς όχι, δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα, κύριε πρέσβη μου, η κατάσταση εκεί πώς είναι, πώς αντιμετωπίστηκε από τις αρχές? Τι μεταδίδουν τα πρακτορία και οι ειδήσεις και οι επίσημες αρχές?
1: Περισσότερο μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται ήταν το ψυχολογικό σοκ που δημιουργήθηκε, γιατί όπως σας είπα δεν θυμάται κανείς να έχουν πρόσφατα τέτοιο μεγάλο σεισμό. Στην επαρχία του Παναμά κυρίως είχαν ζημιές, μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικές ζημιές και τραυματισμούς, δεν έχουν αναφέρει ακόμα νεκρούς. Εν τούτης είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε επίσημα στοιχεία. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι όλοι οι Έλληνες και όσο έχετε επικοινωνήσει και έχετε αναρτήσει και στην σελίδα της πρεσβείας μας τηλέφωνο εκτάκτης ανάγκης, δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι κάποιος χρειάζεται ή έχει συμβεί κάτι? Μιλάμε για 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ εχθές, λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, και από ό,τι μας λέτε ψυχολογικό κυρίως, και πλέον είναι οι έλεγχοι σε κτίρια, σε υποδομές, δεν υπάρχουν αναφορές για κάτι άλλο, και μέχρι εδώ όλα καλά? Υπάρχουν μετασεισμοί, έχετε βγήκατε έξω, υπάρχουν πρωτόκολλα, τα τηρείτε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί, πάνω από 100 μετασεισμοί, μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν 6,9. Αυτό θεωρητικά μάλλον αποδυναμώνει από ό,τι διαβάζουμε την ένταση του σεισμού. Εν τούτης όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού. Επίσης να πω, καθώς ο Παναμάς είναι και το κέντρο της διόρυγας του Παναμά, ότι η διόρυγα λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε καμία είδηση ότι υπάρχουν προβλήματα σε ελληνικά πλοία ή σε Έλληνες ναυτικούς που περνάνε από τον Παναμά.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να ήταν αυτό μόνο, κύριε Ευθυμιάδη μου, και ελπίζω να μιλήσουμε μόνο ξανά για καλύτερες ειδήσεις και πιο ωραίες ειδήσεις από αυτόν τον σεισμό και από αυτήν την αναταραχή, προφανώς βεβαίως, που υπάρχει στο ψυχολογικό τομέα, και βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο να ζεις να κινείται η γη κατά τα πόδια σου και χωρίς καμία άλλη έτσι αρνητική είδηση από την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Χαιρετισμού στην Ελλάδα μας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο πρέσβης μας στην Ελληνική Πρεσβεία στον Παναμά. Ακούσατε, 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο σεισμός. Κυρίως λέει ψυχολογικό ήταν. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές, καμία αναφορά για Έλληνα ο οποίος να κινδυνεύει ή να κινδύνεψε ή να χρειάζεται και βοήθεια. Έχει αναρτηθεί σελίδα της πρεσβείας μας εκεί στον Παναμά τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και ούτως ή άλλως κυρίως έρευνα στα κτίρια και στις υποδομές, αυτά έχουν πάθει κάτι, υπάρξουν ή έχουν υπάρξει κάποιες ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκτός του Παναμά, ο οποίος πραγματικά κουνήθηκε σχεδόν ολόκληρος. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Η Ρωσία τώρα συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Πλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστήριων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. We'll be right back.

0: Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε τη δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Σαούδη Αραμκο διαβεβαίωσε ότι το Ευρωπαϊκό Δηληστήριο τον Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων τιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες, όπως ξέρουμε, 14 του μηνός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της συνοδευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων την χορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Καταλήξω 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά από το δυστύχημα που έγινε χθες το πρωί στη Μοτορόιλ στο Αγίου Θεοδόρου. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σε αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη ενός 18χρονου και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε κατάστημα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εχθές, λίγο μετά τις 8 το πρωί, κατέθεσε 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καθώς πέρασε το γραφείο του 32ου ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου τον Αύγουστο του 26, η οποία φέρεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ωστόσο, σήμερα φέρεται να μίλησε για θεραπεία ίνους φαίρεσης και όχι πλασμαφαίρεσης. Αυτή η θεραπεία φέρεται να υποστηρίζει τώρα και η κατηγορμένη γιατρός τι έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
0: Την ευθύνη για την αποκατάσταση την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία, έχει και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε μιλώντας χθες στον Sky ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Νίκος Ταχιά, ως αναφερόμενο στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Λίγα λιγότερα από 150 λύκεια παραμένουν σήμερα κλειστά στην Γαλλία. Την επόμενη της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση έκτακτης πρόσληψης 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, μια πρώτη απάντηση σε μια από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράσης την 3η 13 Οκτωβρίου. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Έχει γράψει ακόμη τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, ο Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, μια τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του, έρωτες στη μεταπολίτευση και πολλά άλλα. Είχε παντρευτεί τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη. και στην αθλητική σας ενημέρωση. Στο μπάσκετ και τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Η δεύτερη τώρα αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται και σήμερα από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι, Περιστέρι Ηρακλής, 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, 5:30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδώσει και η τηλεόραση του Sky, ενώ ο τελευταίος αγώνας για σήμερα θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV, είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Ενώ για το πρωτάθλημα της Super League σήμερα 6η αγωνιστική και έχουμε 7:30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 5:30 η Αναστασία Τσιμπουγούλη είναι εδώ, κυριότερη τίτλη των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ολοσχερός καϊκή βαφείο ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονο από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στον Μάθητα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέως στη συμβολή με Μεταξά, ενώ άλλη μια ομάδα επίσης 5 ατόμων επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε ως και τις 7 στον Sky 100,3. Και αγαπητέ Κώστα, πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Είμαστε στο πρωινό της 10ης Οκτωβρίου, Σάββατο, και σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή.
1: Αχ, Ευλαμπία, η ασθένεια σου έγινε χρονία.
0: Ο Ευλάμπιος, ο Λάμπης, ο Ευλάμπης, η Ευλαμπία που τη γνώρισε ο Γιακαρίνης, Λάμπη, Λαμπή, Λαμπία και Λάμπο. Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου 7:28 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 5 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Και σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας. Πρέπει να την έχουμε όλοι και όλες, διότι μετά δεν πάμε μπροστά. Το 680 έχουμε την μάχη της Καρμπάλα. 330.000 στρατιώτες του Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιίτη Ιμάμι Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα παιδιά του. Στο 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα, την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία Βούλγαρης, Κανάρης και Ρούφος. Το 1935 καταλύεται το στρατιωτικό πραξικόπημα, με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής στρατηγός Παπάγος, Αρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Κονδύλης, θύμα ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944, 800 Τσιγκανόπουλα εξελοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Το 1964 εγκαινιάζεται στη σήμη πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Σα σήμερα το 2015 θέλουν να ξανακάνουν την Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων, τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τότε, πραγματοποιεί στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος τότε. Και επίσης το 1813 σας σήμερα γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι, θα ακούσουμε κάτι, έχει πλέξει προφανώς η Κωνσταντίνα. Το 1917 γεννιέται ο Θελόνιος Μόνκ, ενώ επίσης σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Χάρολ Πίντερ. Το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Μαυρομιχάλης. Το 1951 ο Γεώργιος Βλάχος, ο Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής εφημερίδας Η Καθημερινή. Ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη τραγουδίστρια, η Εντίθ Πιαφ.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είμαστε εν αναμονή στα λίγα δευτερόλεπτα. Ανάτι, η Φέη Μαυραγάνη. Καλημέρα Φέη, καλό πρωινό.
1: Και τηλεόραση. Καλό πρωινό Δημήτρη.
0: Καλημέρα Φέη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό Σαββατοκύριακο, είμαι μια χαρά. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές σου. Και καλημέρα και στους τηλεθεατές μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, στους τηλεθεατές μας. Sky ραδιόφωνο τηλεόραση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε εδώ. Με πάνω απ' όλα την παρουσίαση, όπως και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και είσαι τα τελευταία χρόνια κοντά μας, της αποτύπωσης της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό το οποίο και εσύ καθημερινά ετοιμάζεις και παρουσιάζεις τα Σαββατοκύριακα με την πολύ μεγάλη σου και ωραία ομάδα.
1: Να πω κάτι εν συντομία, Δημήτρη, πριν πάμε στις ειδήσεις. Είμαι πρώτη χρονιά εδώ, κυρίες και κύριοι, και είναι ένα πρωινό καλή ώρα και έχουμε κάτι τεχνικές δυσκολίες. Ψάχνουμε να δούμε πώς θα τις λύσουμε και μου στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης Σογιαννίρης, δεν έχω το κινητό του, και μου λέει: Φέη, ενημέρωσε και τον Τάδε που ξέρει να λύνει τα προβλήματα μέσα στο σταθμό, να σε βοηθήσει. Εγώ αποθηκεύω το τηλέφωνο που μου στέλνει ο Δημήτρης ως το τηλέφωνο του Τάδε που μου έχει πει. Ο Δημήτρης συνεχίζει να μας βοηθάει, μας στέλνει τις ειδήσεις, μας στέλνει ότι καινούριο έχει προκύψει, και εγώ νομίζω ότι είναι ο άλλος.
0: Ναι,
1: και λέω: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, χωρίς να αναφέρω, και μια μέρα λέω: Ευχαριστώ Γιάννη, και μου απαντάει: Δημήτρης Γιαννίρης. Και είχα απορία, Δημήτρη, όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο ούτε καν είχα γνωρίσει από κοντά, με βοηθούσε. Εσύ βοηθούσες και έστειλες ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και μου δίνεται και ευκαιρία να το πω στον αέρα.
0: Να είσαι καλά, Φέη μου, να είσαι καλά. Πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε καταρχάς δύο πολύ έτσι, αστυνομικά περιστατικά. Είχαμε καιρό να δούμε στα Εξάρχεια νύχτα αναστάτωσης. Ευτυχώς, όχι ευτυχώς, δεν έχουμε πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ, έτσι όπως μάλιστα το αστυνομικό μας δελτίο. Προσαγωγές ακόμη δεν έχουμε. Δεν ξέρω και θα υπάρξουν. Κιόλας. Από την άλλη, έχουμε εδώ που μυρίζει ακόμα και πολύ έντονα και στην περιοχή μας.
1: Ακόμα, Δημήτρη, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει
0: η φωτιά στο Εγάλεο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί τα παράθυρα ανοιχτά, να μπαίνει, και τώρα θα πρέπει να έχουμε κλείσει λόγω της φωτιάς. Mm. Αλλά όπως και να έχει, μόνο υλικές ζημιές. Δεν υπήρχε κάποιος προφανώς στο εργοστάσιο. Ψάχνει η πυροσβεστική να δει τι έχει γίνει. Το ανακριτικό θα βρει. Εγώ πριν από λίγο μίλησα, έχω δώσει και στην αρχιστάκτρια σου, μιλήσαμε και με τον πρέσβη μας στον Παναμά. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας να έχουμε ένα σεισμό, ξέρεις, 7,7. Δεν έχουμε κάποιον Έλληνα, μόνο υλικές ζημιές και κάποιους τραυματίες. Μόνο ψυχολογικό κυρίως ήταν το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο έχουν.
1: Πολύ, πολύ ισχυρή δόνηση. Αν μου επιτρέπεις, ναι, να πω για τα πλάνα που δείχναμε πριν, ήταν από την κάμερα εδώ του κτηρίου του Sky. Φαίνεται ο καπνός από το εργοστάσιο που μας περιέγραφες.
0: Ναι, ναι, ναι, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Και φαίνεται, δηλαδή, τώρα το πρωί θα το δει ο κόσμος που θα βγει έξω. Ήταν και κλειστός ο δρόμος, για να παραμένει κλειστός, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: θα στείλεις,
1: έτσι,
0: δεν
1: έτσι,
0: έχει ανοίξει.
1: Θα στείλουμε συνεργείο, σωστό. Και τώρα που ερχόμασταν και εμείς το πρωί με την Κατερίνα τη Βάχλα, φαινόταν ο καπνός σε πολύ μεγάλη έκταση. Είχε ξαπλωθεί, είχε ένα ελαφρύ αεράκι. Και η μυρωδιά εδώ στα νότια, πολύ που θα ανοίξετε τώρα τα παράθυρά σας, θα δείτε ότι μυρίζει. Ευτυχώς είναι οι πυροσβέστες εκεί. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο, αλλά είναι ακόμη αυτός ο καπνός.
0: Είναι και τα υλικά πολύ έφλεκτα, υφάσματα και όλα αυτά. Οπότε θα καίει. Οι πυροσβέστες κάνουν τα δύνατα δυνατά. Τι άλλο θέλεις να πούμε, τι σκέφτεσαι?
1: Θες να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
0: Βεβαίως, πρωθυπουργός εχθές.
1: Είχατε χθες συνέντευξη στο Sky, εκεί που κάθεσαι, εκεί καθόταν ο Άρης δίπλα ο πρωθυπουργός.
0: Εκ δεξιών του Άρη. Πολύ άνετος, πολύ κεφάτος, είπε πολλά πράγματα και για τα οικονομικά, ξέρεις, τα οποία αφορούν και πάρα πολύ κόσμο, και αυτό το οποίο ξεκινάει και την Τετάρτη με περιμένοντας ανακοινώσεις, την Πέμπτη είναι
1: για
0: η διάθεση
1: καύσιμα
0: του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι την Τετάρτη να έχουμε και τις τελευταίες τιμές παγκοσμίως, να δούμε τι θα μπορούμε να δώσουμε. Και φαντάζομαι ότι θα δώσουμε πράγματα. Θα δώσει δηλαδή ένα καλό. Έχει δεσμευθεί κάτω από το 1,75, αν θυμάμαι καλά, Φέη, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πει κάτω από 1,75, τόσο έκλεισε και πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, μας λένε οι πρατηριούχοι ότι τους τελευταίους δύο μήνες πριν κλείσει η διάθεση δεν παράγγειλε κανείς. Δηλαδή, αν ξεκινήσει φέτος και με ένα 65, εγώ σου λέω, αν εκεί καταφέρει να το πάει η κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ δύσκολο για τον κόσμο να προμηθευτεί πετρέλαιο.
0: Και στα βόρεια της χώρας μας ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Σωστό.
0: Να ανάβουν και τζάκια, τώρα ψάχνουν και άλλους τρόπους. Αν και ξέρουμε τι θα κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι ο Έλληνας το βρίσκει τον τρόπο του. Απλά εγώ αυτό το οποίο λέμε και το λες και εσύ χρόνια που σε παρακολουθώ, και εδώ αλλά και από άλλους διάβλους, παιδιά, αν είναι να καίτε ξύλα, να καίτε αυτά που πρέπει. Μην καίτε οτιδήποτε άλλο, διότι και τα πνευμόνια σας κάνουν κάνουν κακό και όλοι
1: τα περάσαμε υπόλοιποι, και αυτά, τα περάσαμε. Χρόνια των μνημονίων.
0: Ακριβώς,
1: μύριζε,
0: ναι,
1: όλη,
0: ναι,
1: η Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ό,τι έβρισκε ο καθένας.
0: Αυτό τώρα εδώ όμως τώρα έρχεται και ο Πιερακάκης, όπου για την,
1: μπράβο,
0: Ελλάδα μόνο, σε ένα βροχερό Λουξεμβούργο, το οποίο τελικά για μας ήταν πραγματικά πολύ όμορφος ο καιρός, καθώς εδώ είχαμε λιακάδα, ανακοινώνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο για τη χώρα μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και για τα θέματα της ενέργειας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Νέο
0: διότι έχουμε
1: εξοικονομώ, διάβαζα,
0: ακριβώς,
1: Δημήτρη, έβλεπα χθες, λέει, τι σημαίνει αυτό το 1 δις πρακτικά. και έρχονται τώρα. Προσέξτε, νέο εξοικονομώ. Πρόγραμμα για αντλήσεις θερμότητας, που όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές μας λένε ότι είναι η πιο φθηνή μέθοδος.
0: Αρκεί να έχεις καλό κέλυφος, ε.
1: Έτσι, σωστό. Αλλιώς το κτίριο. Είναι... Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Είναι έτσι, δεν κάνεις τίποτα. Και παραπάνω και
1: εννοούμε
0: δεν έχεις απόδοση.
1: Στους τοίχους, τη μόνωση, αυτό, σωστά.
0: Αλουμίνια στα παράθυρα.
1: Αλουμίνια, έτσι, τα τζάμια. Ναι. Πάντως βλέπω ότι είναι για τέτοια έργα.
0: Αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση παλαιών κτιρίων. Για να δούμε, και το θέμα είναι, έρχονται τα λεφτά. Να τα βάλουμε σε μια σωστή ρότα και
1: είναι.
0: Να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό είναι που έχουμε. Δυστυχώς εδώ ακόμα δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Να αποδοθούν και να πάνε εκεί που πρέπει, νομίζω. Με αυτό το σημαντικότερο
1: σωστό.
0: Πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση.
1: Σωστό.
0: Από
1: έχουμε
0: Δευτέρα δακτύλιος, ετοιμάσου.
1: Δακτύλιος επιστρέφει.
0: Ναι, ίδιες άδειες για όσους έχουν. Οι υπόλοιποι, φαντάζομαι, τα κοινωνικά κριτήρια θα τα ανακοινώσει η τροχέα αν κάποιος δικαιούται και αν κάποιος χρειάζεται. Τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά είμαστε εντάξει, μια χαρά μπαίνουμε στο δακτύλιο, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ένα πολύ επισημαντικό θέμα, νομίζω, Φέη μου, δύο κοινωνικά θέματα τα οποία και εσύ ασχολείσαι χρόνια. Είναι πρώτον ότι σήμερα έχουμε στην Αθήνα τις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, 140 επιχειρήσεις θα βρεθούν και ο καθένας από εμάς, ο οποίος αναζητά εργασία.
1: Έχουν βρει πολλή δουλειά.
0: Ναι, είναι
1: τρόπο,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικές δουλειές.
0: Ναι,
1: τι ώρες,
0: είναι...
1: Δημήτρη, και πού?
0: Αυτό είναι σήμερα, λοιπόν, η 58η ημέρα καριέρα στο Τιβάνι Κάραβελ, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εκεί θα βρείτε εταιρείες, μπορείτε να δώσετε το βιογραφικό σας και να κάνετε ραντεβού, να κλείσετε και θέση εργασίας. Και τέλος, να σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν με καρκίνο, ξέρεις ότι πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές δεν μπορούσαν μετά να ασφαλιστούν, να κάνουν ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Αυτό πλέον έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος και το αλλάζει. Ανακοινώνει, λοιπόν, ότι αντί για 15 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά την τελευταία θεραπεία, μπορείς πλέον να ξανακάνεις συμβόλαιο με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να έχεις ασφαλιστικές σου καλύψεις. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι και ταλαιπωρούνται και φυσικά περνάνε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη δοκιμασία.
1: Μέσα σε 5-6 λεπτά μας είπες όλες τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλή αρχή, Φέη. Και αύριο φαντάζομαι τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο ξανασύνδεση με το ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλης αύριο Κοκολάκος και ο Γιώργος Μαλιαράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο Σάββατο τα ξαναλέμε.
0: Καλό
1: καλή
0: πρωινό.
1: Συνέχεια στην
0: για χαρά.
1: Εκπομπή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, λοιπόν, με τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, με την εκπομπή Καλημέρα εδώ, όπου την βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο και κάνετε πολύ καλά, διότι έχετε και την πολύ καλή τηλεθέαση. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, έτσι όπως ξεκινάμε πάντοτε, διότι είπαμε η Ευλαμπία γιορτάζει, της είπαμε χρόνια πολλά. Πάμε όμως με την κλασική μουσική όπως πάντα, και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα τιμήσουμε τον Βέρτη.

Καλημέρα, Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Θεόδωρος από τη Λεμεσό, από την Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλημέρα, λέει και στον Σωτήρη και στον Αλεχάνδρο. Καλημέρα, Τάκη μου, πάντοτε εδώ. Κύριος, κύριος σε όλα του. Να είστε καλά, Τάκη μου, όπως και όλες και όλοι. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να είστε καλά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός εδώ, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε και συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα γίνει 14 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλημέρα, Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Θεόδωρος από τη Λεμεσό, από την Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλημέρα, λέει και στον Σωτήρη και στον Αλεχάνδρο. Καλημέρα, Τάκη μου, πάντοτε εδώ. Κύριος, κύριος σε όλα του. Να είστε καλά, Τάκη μου, όπως και όλες και όλοι. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να είστε καλά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός εδώ, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε και συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα γίνει 14 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το

0: και συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει σε λίγε ημέρε για το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό θα γίνει 14 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Επέμεινε στο θέμα τη αυτοδυναμία εκλογή, ενώ σχολιάζοντα το σενάριο μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα να θέσουν θέμα αλλαγή Προέδρου, αν η παράταξη στι εκλογέ πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργό ανέφερε ότι κάθε αρχηγό κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Γιάννη Καντέλη στο ρεπορτάζ.
1: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη παραχώρησης στο ραδιόφωνο του Sky εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
3: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος.
1: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
2: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλαζε. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
1: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
3: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
1: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
2: Η αυτοδυναμία τύπου σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
4: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
5: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
6: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
8: Την αυτονομία λέτε.
7: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης με ένα σκέτο όχι απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε και πριν από λίγο, για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου αλλά και σχολεία. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός, ο κ. Πιεντακάκης, τόνισε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από τις διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο κ. Πιερακάκης ότι διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνδίκες το απαιτούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο βροχερό Λουξεμβούργο, αλλά εδώ για την Ελλάδα πραγματικά είχαμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο φθινοπορεινό. Στην πάντα αϊκίνητη και ανθεκτικότατη κυρία Κική μας. Καλημέρα, αγαπητή Κική. Καλό πρωινό. Εκεί, στην πλατεία Βάθης, να σε καλά, στην Αχαρνών, εκεί. Στη Λοβάτης και επίσης κρατάει την περιοχή και φροντίζει πολύ κόσμο και τα δεσποτάκια τα οποία εκεί. Όλοι μας. Λίγο νεράκι σε κάποια πύλνα, σε κάποια πλαστικά για τα δεσποτάκια, είτε γατάκια, είτε σκυλάκια, είναι ό,τι πρέπει. Την τροφή με κάποιο τρόπο τη βρίσκουν. Το νεράκι όμως είναι πολύ πολύ δύσκολο. Ας το έχουμε κατά νου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και βεβαίως να κάνουμε και την καλή μας πράξη για τη δική μας ψυχή, όχι για κάτι άλλο. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Μιλάει για την μιζέρια της αντιπολίτευσης, για τον Ρούμπιο δεν περιγράφεται. Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδρία. Καλό σημερινό πρωινό. Καλή δύναμη. Θα πάμε και σε αυτά, έχουμε και τα ρεπορτάζ. Μένουμε όμως στα οικονομικά. Με αυτά θέλω να συνεχίσουμε, διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρξαστε και φυσικά.

0: Τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία ξεκινάνε όλες και όλοι. Είτε μένουμε στην εικόνα και στην εντύπωση ή και στην πραγματικότητα, για κάποιους δεν τα αφισβητούμε ότι είναι μετά 15-20 τα πράγματα τελειώνουν και σφίγγονται, οι οικογένειες και οι οικονομικοί και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, είτε όχι, όπως και να έχει, όλη σε αυτή τη χώρα ζούμε, είτε είμαστε στα ψηλά, στα χαμηλά, στα οτιδήποτε άλλο, είτε οπουδήποτε άλλο. Όπως είναι πάντως, πληθωρισμός είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε, να το δούμε με ένα άλλο πρίσμα, είναι αυτός ο οποίος είναι. Στο 5% λοιπόν καλπάζει ο πληθωρισμός με την ενέργεια να αποδεικνύεται κόκκινος δείκτης. Στο συν 55% βρίσκουμε το φυσικό αέριο, ενώ το ντίζελ φερτάρει με το συν 40%. Υψηλό ποσοστό καταγράφει και η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και εν όψη του χειμώνα, ο Πρωθυπουργός μίλησε εδώ για μια γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Χρυσό Στοματσούφη.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Ελστάτ έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνη μου.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσιο.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Ελστάτ μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
9: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
1: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.

0: δούμε 2-3 στοιχεία παραπάνω για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό, με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Η είδηση έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Διαβάζουμε από τον κύριο Νίκο Χαζαπόπουλο από το Mono News. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή ενέκρινε λοιπόν αποκλειστικά, όπως λέμε και εδώ, για την χώρα μας την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και ενεργειακές παρεμβάσεις. Το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε υποβληθεί, να θυμίσουμε, 6 Αυγούστου. Δύο μήνες μετά, ο κύριος Κυριάκος Φιερακάκης είχε ένα χειροπιαστό λόγο να μιλήσει για μια Ελλάδα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πίσω λοιπόν από το κάπως τεχνικό τίτλο, τον οποίο ακούμε, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος, ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, βρίσκονται πράγματα απολύτως καθημερινά. Ένα νέο πρόγραμμα λοιπόν για τις αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, με 100.000 δικαιούχους, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Επίσης, αναβαθμίσεις σχολείων και δημοσίων κτηρίων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης και σιδηροδρομικά έργα αλλά και υποδομές φόρτισης των λεωφορείων μας, των μέσων μαζικής δηλαδή μεταφοράς. Τα χρήματα τώρα θα προέλθουν από εθνικούς πόρους. Το κέρδος είναι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, καθώς οι σχετικές δαπάνες εξαιρούνται εντός συγκεκριμένων όριων από το Ευρωπαϊκό Όριο Αύξηση των Καθαρών Πρωτογενών Δαπανών. Εξακολουθούν βεβαίως να υπολογίζονται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Αναμονή λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτές θα έρθουν από εβδομάδα. Αν λοιπόν μένουμε σε αυτό, στα πρώτα, στα οποία επαναλαμβάνω, μιλάμε για θερμοσύφωνες, ηλιακούς 100.000, αντλίες θερμότητας, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αυτά για τα οποία είναι συζήτηση η οποία γίνεται καθημερινά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εφημερίδα Καθημερινή, το οικονομικό της σκέλος, έχει θέμα από τη Δήμητρα Μανιφάβα, γιατί η Ελλάδα έχει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη λοιπόν της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τον τουρισμό που ενισχύει την εγχώρια ζήτηση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός, η ελλείψη εργατικού δυναμικού αλλά και η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση εξηγούν, σύμφωνα με την Eurobank, έχει μελέτη η Δήμητρα Μανιφάβα στα χέρια της, τον επίμονα υψηλότερο πληθωρισμό στην χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Η ισχυρότερη ζήτηση πιέζει τις τιμές, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι ρηχές και με περισσότερο ανταγωνισμό. Κάτι δηλαδή που ευνοεί τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνουν το μισθολογικό κόστος που μετακυλείται στους καταναλωτές, ενώ η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια εντείνει την ευπάθεια της χώρας μας στις κρίσεις. Η Eurobank λοιπόν προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν. Φεύγει από τη ζωή η Edith Piaf. Και τη θυμόμαστε και τη θυμήθηκε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα λοιπόν μπορείτε και για τα οικονομικά να διαβάσετε σήμερα σελίδα 22 τη Δήμητρα Μανιφάβα και την έρευνα της Eurobank για την Ελλάδα και τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Μουσική.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM, και
2: Sky 100,3.

0: Πάτρια.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. Ολοσχερός καϊκευαφή ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δημού Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μία ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρίουση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία. Τα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Τάκη, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει, λέει ο Τάκης. Φοράμε το ίδιο μπλουζάκι. Ένα μπλε φοράμε. Εδώ, αφού μας είδατε και στην τηλεόραση, αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είσαι καλά, όπως και να έχει. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές, Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες στους δρόμους, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως δίνεται και το παράδειγμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εσείς οι οδηγοί των ταξί, των τουριστικών ταξί, των λεωφορείων, όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δίνεται πραγματικά το παράδειγμα και ελπίζουμε και σε εσάς την καλύτερη οδηγική μας συμπεριφορά. Υπενθυμίζω, από Δευτέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τη Φέη Μαυραγάνη, επιστρέφει στη ζωή μας ο Δακτήλιος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου. Και βεβαίως οι ίδιες άδειες όσοι είχατε για την ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στο Δακτήλιο. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα συζητήσετε και θα δείτε τα δελτία. Δελτίο τύπου και φυσικά, αν κάτι χρειάζεστε, απευθύνεστε στην τροχέα και σας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του έχω εδώ. Ξεκινήσαμε από τις 5, θα μείνει στην βαρδιά του. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Καταγράφει, συνομιλεί μαζί σας, λέτε την καλημέρα σας, μας μεταφέρει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Επίσης, εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, άμα τα στείλετε μέσω είτε του κινητού, με SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, όπως και η Τάνια το κάνει καθημερινά. Καλημέρα, Τάνια, καλό πρωινό από την Κυψέλη, είτε μέσα από το Viber 698-123-1003. Είναι πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός, τον έχετε μάθει πια απ' έξω. Σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία, οπότε λοιπόν την υποστηρίζουμε και σας διαβάζουμε. 698-123-1003. Περιμένετε δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, όπως στέλνετε για παράδειγμα από διάφορα ρολόγια, είτε σπασμένα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, είτε σπασμένα πεζοδρόμια, είτε διαρροές νερού. Όλα αυτά τα οποία τα στέλνετε, τα προωθούμε να το ξέρετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι για να ξέρετε και τι συμβαίνει. Ή φωτογραφίες από την κίνηση, μας στέλνετε την κυκλοφορία στην έντονη στους δρόμους, μας τη στέλνετε. Όλα αυτά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Καλό είναι να καθόμαστε δεξιά, αλάρμ, και να φωτογραφίζουμε αν είμαστε εν κινήσει με το αυτοκίνητο. Επίσης, μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, καθώς εκμεδενίζονται οι αποστάσεις, από όσο και μακριά και αν είστε, έρχεστε τόσο κοντά με το δικό σας μήνυμα πακτζάκρι σε αυτόν τον πλανήτη. Από την Αστόρια, από την Μαρτινίκα, από το Νέο Δελχή, καλημέρες, από το Βούμπερταλ, από όλα τα σημεία του πλανήτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και για εσάς όλους και τους κινητεμένους, αλλά και βεβαίως η δεύτερη εκπομπή, όπως πάντα ξέρετε, ξεκινάει με ελληνική παράδοση. Θα πάμε με κριτική παράδοση, διότι είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη στα Χανιά και Δευτέρα Τρίτη ξεκινάει η περιοδία και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, κριτικά είπαμε λοιπόν, ας επιλέξουμε κάτι κριτικό. Είπαμε στην Κωνσταντίνα και φυσικά καλημέρες. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη μας εκεί. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Με τον πλέον τώρα εμφαντικό τρόπο συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
2: ας πούμε. Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενωπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικό στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Παχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Πάμε στον γείτονα και μιλάμε δηλαδή το Μανώλη Κωστίδη και την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα γαλάζια, για τα έτσι, λίγο αεράκι υπάρχει λέει στα γαλάζια νερά, στα νερά του Αιγαίου. Δύο ώρες μετά ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία από αυτή τη συνέντευξη εδώ στον Ρεπόρτερ Σάλτε και τον Sky. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά άρχισαν να μεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτή την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων. Όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτικη Καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και
9: σιγά σιγά να αρχίσουμε τις πλευρές. Ή ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις σφιγμομέτρηση, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακή καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα ναι. δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν οι Τούρκοι να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι η S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τις S400,
9: τους
8: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Τώρα αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα εσωτερικά. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα εχθές το πρωί στη Μοτορόλα Αγίου Θεοδόρου. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών, ενώ σε ανακοίνωση της εταιρείας η Motorola αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Σε εγκαταστάσεις τώρα γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προταχθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει η Γεωργία Μαυρδή από το νοσοκομείο.
10: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου νοσοκομείου διασωληνωμένος, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motorola προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Και η Κάτια Νιάκαρη σε αστυνομικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο.
11: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διηλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μένουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο, διότι μυστήριο προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα αυτή. Γιώργος Πρωτοψάλης, το ρεπορτάζ.
12: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
13: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
12: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
14: Ο ένας μου είπε: Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αφήσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
12: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
16: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρονίσες αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
17: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
18: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
12: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα εσωτερικά εδώ πάλι, τα πολιτικά. Μετά λοιπόν τη Διεθνή Θεσσαλονίκη αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν εφρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσουμε τις ψαλίδες για το Πασόκ που τσίμπησε ελάχιστα το ποσοστό. Πλέον η μάχη για δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα. Με την κόντρα των δύο αρχηγών να γίνεται και προσωπική. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
19: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
20: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
21: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
19: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
20: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
21: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή. Νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα, για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
22: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
21: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
19: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
20: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
19: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή από τον Νίκο Γούναρη, από την Κωνσταντίνα Βαρσάν, είναι για αυτόν που ακολουθεί μετά τους Έλληνες Ειδήσεων, τον κύριο Ορέστη Σιμένη. Και όλες και όλους σας που σας αρέσουν όλα αυτά. Καλημέρα στη Ρετά Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο ονομαστόν Μανώλη Κοτάκη από την Πατρίδα.
23: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ημέρα Νιά Πασχαλίδη στους κυριότερους έλεγχους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς με τον κύριο Σιμένη.
1: Γλυκά μου μάτια.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Πούτιν. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί και πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε πάντοτε ζωντανά στον Sky 100,3 έως και τις 7, κάθε Σάββατο 5 με 7. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Melbourne, Melbourne, Australia. Καλημέρες, καλό πρωινό, τι κάνετε? Όλα καλά, ακούγοντας τα λεγόμενα του Τσίπρα, μόνο ένα χαρακτηρισμό είναι θρασίδατος. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ενώ Τρίτο θα μιλήσει, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σούνιο σήμερα, λέει το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους εργαζόμενους. Να σε καλά, Σωτήρη μου, και σε όλους φυσικά που εργάζονται Σαββατοκύριακα, αργίες, τα πάντα όλα. Διότι πρέπει να λειτουργεί όλη αυτή η δομή με βάρδιες, με ανθρώπους που δεν έχουν Σαββατοκύριακα. Όπως και να έχει, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γενέρη, καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες.
0: Όλα καλά, εντάξει, δυνατός και γερός?
1: Ναι, δυνατός και γερός προς το παρόν. Κριτικός, φασιασφαγιανός, είναι δυνατό να μην είναι δυνατός. Έτσι.
0: Κύριε Σεμένη, πάμε πολλά τα ερωτήματα και σας βομβαρδίζουν και τηλεφωνικά αλλά και απευθείας με ηλεκτρονικό σταχυδρομείο. Εδώ οι φίλοι ακροατές σας βρίσκουν και στο δρόμο. Υπενθυμίζω εγώ ότι αύριο ο κύριος Σεμένης πάντοτε Κυριακή στο ραντεβού του με την Καθημερινή. Έντυπη λοιπόν η όλη διαδικασία και η ανάγνωση, έτσι ώστε να τα κρατάτε κιόλας και να έχετε αν κάτι χρειάζεστε. Εσείς όπου είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε είστε εδώ και έχετε ζητήματα με την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα αυτά στη σελίδα 2 της Οικονομικής Καθημερινής, απόδημοι Έλληνες, όλα τα ερωτήματα, όλες τις απαντήσεις, κάθε φορά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για εσάς. Κύριε Σεμένη, τι είναι το άρτιο οικόπεδο και τι είναι το οικοδομήσιμο οικόπεδο, θέλετε να μας πείτε? Να πάμε να ξεκινήσουμε ξανά την αλφαβήτα. Καλό είναι, γιατί πολλοί ακροατές είναι καινούργοι, να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, το άρτιο οικόπεδο είναι το οικόπεδο που για να γίνει οικοδομήσιμο πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου, όπως ορίζεται από την πολεοδομία στην περιοχή εκείνη. Ας πούμε στην Ηλιούπολη που μένω εγώ έχει το άρτιο οικόπεδο ορισμένα κάποια όρια, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσει κανείς, έτσι. Τα 2 στρέμματα, 4 στρέμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ελάχιστο πρόσωπο, λέει, δηλαδή οι προσώψεις, το ελάχιστο πρόσωπο πρέπει να είναι σε εθνική οδό, σε δημοτική οδό, σε κοινωνική οδό, αναγνωρισμένη οδό. Όχι έκανα εγώ να έχω ένα οικόπεδο και άνοιξα ένα δρόμο μόνος μου. Δεν μετράει αυτό.
0: Και την ονόμασα Δημήτρη Γιαννήρη ή Ορεσημένη, μάλιστα.
1: Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δήμο, ξέρω εγώ, να έχει γίνει επίσημο.
0: Πολεοδομία, από όλα, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Το οικοδομήσιμο το οικόπεδο είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εδώ μετράμε τους όρους της οικοδόμησης. Δηλαδή, πόσο είναι το ποσοστό κάλυψης με τα χτίσματα. Ένα οικόπεδο που είναι, ας πούμε, 500 μέτρα, πόσο πρέπει να καλυφθεί? 400 μέτρα πρέπει να καλυφθούν με χτίσματα. Το ορίζει αυτό η όρη της δόμησης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το ύψος του κτηρίου. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ορισμένα ύψη, έτσι, μέχρι τόσα μέτρα, ξέρω εγώ. Η αποστάση από το άρθρο του οικοπέδου. Δηλαδή το τοιχείο, το εξωτερικό περίβλημα που λέμε εμείς οι πολυτεχνικοί, μέχρι την απόσταση του πεζοδρομίου που έγινε ο διαχωρισμός του πεζοδρομίου από το οικόπεδο, αυτό είναι καθορισμένο, να είναι 10 μέτρα, να είναι 15 μέτρα, ανάλογα με την περιοχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν έχει περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ας πούμε σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά, απαγορεύεται να χτίσει κανείς, να οικοδομήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πέρα μετά μετράει και ο συντελεστής δόμησης που, όπως ξέρουμε, είναι πόσα τετραγωνικά θα χτιστούν στο οικόπεδο, ανάλογα με το συντελεστή δόμηση. Δηλαδή 1000 μέτρα το οικόπεδο, 0,80 ο συντελεστής δόμησης. Θα χτιστούν 800 μέτρα. 1000 επί 0,80 είναι 800 μέτρα. Άρα λοιπόν, τα προσέχουμε αυτά, τα βγάζουμε άδεια οικοδομική. Κοιτάζει ο μηχανικός, κοιτάζει ο λογιστής και λέει: αλλά εδώ μπορεί να χτίσεις και προχωράμε. Αν δεν έχεις οικοδομική άδεια, δεν το επιχειρίζεται. Υπάρχει κίνδυνος κατεδάφισης.
0: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Είμαι, μας λέει, ακροατής μας, Έλληνας και φορολογικός κάτοικος των ΗΠΑ της Αμερικής και κληρονόμησα στην Ελλάδα ένα ημιτελές μη αποπερατωμένο ακίνητο που ανήκει στην οικοδομική επιχείρηση που είχε ο θανόν πατέρας μου στην Ελλάδα. Πώς θα βρω την αξία του ακίνητου για να καταβάλω τον αναλογούντα φόρο κληρονομιάς? Και τι άλλο πρέπει να προσέξει ο ακροατής μας, κύριε Σεμένη?
1: Ναι, το ημιτελές ακίνητο αυτό που κληρονόμησε στην επιχείρηση του πατέρα του στην Ελλάδα, του θανόντος πατέρα του, όπως είπατε, θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι, κύριε Γιαννίδη, τώρα σε τι αξία θα φορολογηθεί. Γιατί το ημιτελές δεν έχει αντικειμενική αξία, δηλαδή, όπως είναι το αποπαρατωμένο. Πρέπει να βρούμε τη στιγμή εκείνη που χτίζεται, σε ποιο ποσοστό, στο 20% είναι, στο 30% της οικοδομήσης. Και να βρούμε την αξία του. Για να βρούμε την αξία του, πρέπει να ψάξει η εφορία και ο λογιστής πρώτα, που θα δώσει τα στοιχεία στον συμβολιογράφο, να του δώσει το τι λέει ο λογαριασμός 23-21, αυτό που λέμε προϊόντα ημιτελή, αυτά που λέμε στα λογιστικά, ας πούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρει την αξία του. Αν δεν υπάρχει τιμολογημένη αξία, γιατί λείπουν κάποια τιμολόγια, πρέπει να τα βρει, να τα βάλει μέσα. Γιατί αν τυχόν το πιάσει ο έφορος, αντί για να βάλει το ημιτελές κτίριο, ας πούμε 100.000 ευρώ τις τιμές, και το βάλει 60, γιατί του λείπουν τιμολόγια για 40.000, τότε είναι άκυρο, θα θεωρηθεί ανειλικρινής η δήλωση και η μεταβίβαση στο όνομά του κληρονόμου, ας πούμε, θα είναι σωστή, δεν θα είναι νόμιμη και θα έχει προβλήματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συγκεκριμένα βήματα εδώ με το λογιστή να
1: προσοχή δώσει... μεγάλη θέλει εδώ, γιατί εδώ είναι με ευαίσθητο σημείο. Θυμίζω ότι τα ακίνητα που κληρονομούνται όταν ένας κάτοικος κατοικεί σε ένα κράτος, εμπροκειμένο στην Αμερική, ναι, και το ακίνητο στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος, φορολογούνται στο άλλο κράτος. Τα ακίνητα φορολογούνται εκεί που είναι, στο άλλο κράτος φορολογούνται.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως δεν έχει απέτηση το κράτος στο οποίο βρίσκεται.
0: Διαμένει ο άλλος.
1: Ναι. Διαμένει, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να διαβάλει κανείς και τη διμερή σύμβαση αποφυγής της φορολογίας για να είναι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Αποδείξτε πάνω, περνάμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σιεμένη. Είμαι, λέει, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας και έκανε ερώτηση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΑΑΔΕ κατά πόσον υποχρούμε να διατηρώ αποδείξεις αγοράς και για πόσο χρόνο. Μου απάντησαν με μια λίστα νόμων και διατάξεων που ισχύουν για την περίπτωσή μου, χωρίς να μου δώσουν απάντηση στην ερώτησή μου. Τι ισχύει λοιπόν ακριβώς κάθε χρόνο στην περίπτωσή μου για τις αποδείξεις δαπανών? Θυμίζω, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας.
1: Κοιτάξτε, οι αποδείξεις δαπανών από το 2025 έχουν καταργηθεί οι χειρόγραφες αποδείξεις. Αυτό το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος έχει διαβάσει το νόμο 5222 του 25 το ξέρει αυτό. Λοιπόν, μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η έκθεση χειρόγραφων αποδείξεων μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Δηλαδή, χάλασες. Πάμε στο σουπερμάρκετ, χάλασε το μηχάνημα. Το μηχάνημα, ναι, που κόβεται. Το μηχάνημα του ηλεκτρομηχανή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις χειρόγραφες, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η ροή των πραγμάτων, και μετά όταν θα τα φτιάξουν να επαναφέρουν το σύστημα όπως το λειτουργεί. Λοιπόν, σήμερα θυμίζω ότι επικρατούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, έτσι, που είναι η φορολογική ηλεκτρονική μηχανισμή, ηλεκτρονική μηχανισμή το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η μέσο παροχής παρόχου κτλ. Αυτά είναι τα ηλεκτρονικά. Τώρα, ποιοι πρέπει να κόβουν οι αποδείξεις αυτές με ηλεκτρονικά μέσα πνευμής? Οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 ετών, άρα ο φίλος μας που είναι 80 τόσο χρονών, δεν πρέπει να ανησυχεί, έχει απαλλαγή από και από τις ηλεκτρονικές. Γιατί ο νόμος λέει ότι και οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 χρονών και τα άτομα από αναπηρίας πάνω από 80%, και ότι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, αυτοί που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τον εαυτό τους ανάπηροι και εξυπηρετούνται από άλλα πρόσωπα με δικαστική απόφαση, η φορολογική κάτοικη αλλοδαπής που υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, πώς θα μπορούν να αποδείξουν αφού να ζουν στο εξωτερικό? Δεν είναι υποχρεωμένοι να κόψουν. Οι δημόσιοι λειτουργοί που είναι στο εξωτερικό, οι Έλληνες που υπηρετούν, όπως είπαμε, σε δημόσιους οργανισμούς στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν μπορούν τώρα από το Λονδίνο να έρθει να παίρνει αποδείξεις ο άνθρωπος. Επίσης, αυτοί που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, επ' ευκαιρία τα λέμε και αυτά για να τα ακούσουν όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, όσοι διαμένουν σε οικικούς ευγυρίας και οι φυλακισμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κόβουν ούτε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή ούτε έγχαρτες ούτε ηλεκτρονικές. Δεν ξέρω τώρα γιατί στην εφορία του δώσαν του ανθρώπου ένα μάτσο με νόμους, με γάμα, δέλτα, εδάφια, υποεδάφια, παραγράφια κτλ. Τι να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος από αυτά? Εμείς τα διαβάζουμε που είμαστε το επαγγέλματος και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Λοιπόν, καλά είναι στην εφορία λοιπόν να δίνουν στους απλούς ανθρώπους απλές απαντήσεις. Μην τους δίνουν τώρα χαρτιά γιατί βαριούνται να τους πούνε την αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, πρέπει να εξυπηρετούν τους συγκεραιούς ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Τους ρωτάνε κιόλας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεϊμένη. Πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία παρακολουθούν και περιμένουν οι ακροατές να απαντήσετε κάθε εβδομάδα. Το λέω διότι εδώ δέχουμε μηνύματα ότι ακόμα δεν έχουμε απαντήσει το ερώτημά τους. Αν ξέρετε τι μηνύματα λαμβάνει, αυτά που τους θέλουμε εμείς εδώ, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνει ο ίδιος, προσέξτε, και ο ίδιος απόλυτα, με απόλυτη ιεράρχηση, αναλόγως την ημέρα και τις ώρες που έχετε στείλει το μήνυμα, απαντά, κατηγοριοποιεί και ομαδοποιεί. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τον κύριο Σεϊμένη, τα έχει πει κάθε χρόνο σε τέλος κάθε έτους, σεζόν που κάνουμε, πριν φύγουμε δηλαδή για διακοπές, απαντάει και λέει σε πόσα ερωτήματα απαντήσαμε, πόσα ήταν τα ζητήματα, τα θέματα και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει πλήρης εδώ. Παρουσία του πελάτη γίνεται η όλη διαδικασία.
1: Προσπαθούμε, κύριε Γιαννέτη, να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αυτά τα ερωτήματα που έχουμε σήμερα έχουν δοθεί πριν από 2 μήνες
0: περίπου. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχω εδώ έναν αγαπητό φίλο από την ΚΟ, ο κύριος Γιώργος, του οποίου τώρα του σημειώνω να καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Γεμελιάρη, να του δώσει το δικό σας άριθμο τηλεφώνου που δίνουμε στο κρατές μας, να καλέσει από Δευτέρα για να δώσει, να πάρει, αν θέλει, μια πιο γρήγορη απάντηση. Επαναλαμβάνω, για να μην έχει κανένα ζήτημα και δεν φοβόμαστε να ρωτήσουμε τίποτα. Ιδίως ο Σεϊμένης, αλλά και ο Διονύσης Ρίζος, το Γιώργο τον Ψάλτη της Πέμπτης, που απαντάει στα εργασιακά, δεν φοβούνται και το έχουν αποδείξει. Ιδίως ο Σεϊμένης, που μιλάμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, όχι να μπαίνει και να ανοίγει κλειστές πόρτες γραφείων, αλλά και να καταχαιριάζει από τον αέρα του Sky πολλούς, οι οποίοι μετά ζητάνε και το ηχητικό για να δώσουν απαντήσεις σε εσάς που έχετε τα προβλήματα με το δημόσιο και με την εφορία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, αφήστε τα ότι δεν απαντάμε και φοβόμαστε. Όχι, όχι εδώ. Αλλού μπορεί. Εδώ δεν φοβάται κανένας. Ιδίως ο Σεϊμένης. Το οποίο του δίνουμε και παραχωρούμε τον αέρα του Skype κάθε Σάββατο 6.30
1: μετά. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Τόσο δύσκολο είναι να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Να το δώσω, κύριε Σεϊμένη, μην αγχώνεστε. Απλά είναι προφανώς άνθρωπος εκνευρισμένος, έχει τα δικά του ζητήματα.
1: Είναι εκνευρισμένος, να ηρεμήσει και μετά
0: προφανώς,
1: να πάρει εκνευρισμένο και εμένα. Ναι.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η σύζυγός μου έχει πιστοποιημένη να πηρεί 81%, κύριε Σεϊμένη, μας λέει ακροατής. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και φροντίζω τη σύζυγό μου. Όμως εξαιτίας αυτού έχω περιορίσει τη δραστηριότητά μου στο επάγγελμά μου. Μπορώ να αμφισβητήσω τα τεκμήρια, ελάχιστο δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα, με τα οποία η εφορία μου καταλόγησε στο καθαριστικό μου επιπλέον φόρο εισοδήματος 10.000 ευρώ.
1: Βγήκε μια πολύ, πολύ, πολύ καλή απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Θυμίζω ότι είναι υπάλληλη της εφορίας μέσα, έτσι, δεν είναι κανείς ξένος. Μεταξύ τους θα κάνουν. Λοιπόν, και βγήκε λοιπόν και δικαίωσε το φορολογούμενο, γιατί ισχυρίστηκε αυτός ότι εγώ δεν έχω βάλει, δεν έχω λεφτά να πληρώσω για να εξυπηρετήσουν τη σύζυγό μου με τη φροντίδα που χρειάζεται, ας πούμε, έτσι, γιατί πρόβλημα που έχει. Είναι ανάπηρη η σύζυγος.
0: Ναι.
1: Και τους είπα ότι εγώ τη φροντίζω. Άρα με την αντιφροντίζω όμως εγώ περιόρισα την άσκηση λύτης επαγγελματικής μου δραστηριότητας, έτσι έγραψε αυτή την προσφυγή που έκανε. Και το έκανε δεκτό η εφορία. Δηλαδή απίστευτο, ήταν να πληρώσει 3 χιλιάρικα, του βάλε 16, μετά τεκμήρια πήγε 16. Και μετά με την προσφυγή που έκανε δέχτηκε ότι αυτός φροντίζει τη γυναίκα του, αλλά με το να τη φροντίζει περιορίστηκε η επαγγελματική του δραστηριότητα και του αφαιρέσαν τα τεκμήρια. Το λέω αυτό γιατί αν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλους, να το χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση της επίλυση διαφορών, γιατί είναι μέσα από την εφορία βγαλμένη και έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Και το δικαστήριο να ήταν καλό ήταν βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι.
0: Τέλεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ακόμα πολλά ερωτήματα, τα οποία όσα προλάβω να απαντήσετε.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύζα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
0: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ακόμα πολλά ερωτήματα, τα οποία όσα προλάβω να απαντήσετε.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχα.

0: στο ουδί.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύζατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
6: Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, και από σήμερα και κάθε Σάββατο Κυριακή σε 9 ώρα το βράδυ, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι η συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω αλλά και πίσω από τη σκηνή. Όλα αυτά στο The Voice of Greece Powered by Telecom, επιστρέφοντας στην συχνότητα του Sky κάθε Σάββατο Κυριακή. Εκεί είναι το βράδυ και βεβαίως τιμήσατε την προηγούμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά με πολύ πολύ θερμή υποδοχή και στην Πάολα, η οποία πλέον θα κάθεται στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Σεϊμένη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό. Επιστροφή στον αέρα του Sky. Ένφια, κύριε Σεϊμένη, σε ποια περίπτωση ο φορολογούμενος μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή και με κάθειρξη? Τι συμβαίνει, γιατί?
7: Κοιτάξτε, όταν δεν δηλώσει κανείς τα ακίνητά του, μια ακίνητη περιουσία ας πούμε, όλα τα ακίνητα έτσι, και από τα οποία θα προκύψει φόρος άνω των 100.000 ευρώ, όχι λιγότερο, πάνω από 100.000 θα προκύπτει φόρος, τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή τιμωρείται με τουλάχιστον 2 ετών φυλάκιση. Και αν ο φόρος που προκύπτει είναι πάνω από 150.000, τότε θα τιμωρηθεί με κάθεξη, λέει ο νόμος, που η κάθεξη είναι από 5 χρόνια μέχρι ισόβια, θυμίζω. Έτσι. Αυτό συμβαίνει, γενικά είναι ο κανόνας. Δηλαδή, άμα η αποκριβή, όχι η αποκριβή στα ύλη, ο φόρος που προκύπτει από την αποκριβή στα ύλη είναι 100.000 ή 150. Είναι πάνω από 2 έτη στην πρώτη περίπτωση, πάνω από 5 έτη μέχρι ισόβια στην δεύτερη περίπτωση. Επομένως, να μην φοβούνται εκείνοι που έχουν περιουσία 100.000. Ο φόρος πρέπει να είναι 100.000 για να μπει φυλακή κανείς. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια περιουσία 100.000 και δεν τη δηλώσω, δεν μένω φυλακή.
6: Nice.
7: Δεν μετράει η αξία της περιουσίας, μετράει ο φόρος. Ξαναλέω τρίτη φορά, γιατί ορισμένοι τους το εξήγησα χθες και το θέλω να το καταλάβουν καλά. Επομένως, προσέχουμε και εδώ με το λογιστή μας να έχουμε, γιατί καμιά φορά είναι οριακά τα σημεία και πρέπει να προσέχει κανείς να μην κάνει λάθος, να πάνε να είναι με 101.000 και να μπει φυλακή για ένα χιλιάρικο παραπάνω.
6: Σωστά. Σωστά. Καλά κάνει και το διευκρινίζετε, κύριε Σεϊμένη. Επόμενο, για να εκδοθεί, κύριε Σεϊμένη μου, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζετε εφόσον στην περιοχή ισχύουν δασικοί χάρτες?
7: Κοιτάξτε, για την έκδοση της μιας οικοδομικής άδειας, που να λέει ότι να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι σε δασική έκταση το οικόποδο και μπορεί να χτιστεί, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν απαιτείται τώρα πλέον καμιά βεβαίωση για αποπηρεσία δασών ή άλλο αρμόδιο, ξέρω εγώ, από την δασική υπηρεσία, από το δημόσιο κτλ. Από το 21 και μετά το είδανε στο Υπουργείο, Υπουργείο
6: Ενέργειας.
7: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΙΠΕΝ. Βγάλανε μια απόφαση εκεί πέρα και είπαν ότι στο εξής η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει, υπεύθυνες δήλωσης από μηχανικό. Για να μην ταλαιπωρείται λοιπόν ο κόσμος από το. Από τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει κάποιο μηχανικό, θα τον πληρώνει όμως, έτσι, το μηχανικό θα παίρνει μια μιμπούλα η οποία θα δηλώνει ότι η θέση του ακινήτου είναι σε μη δασική έκταση. Αυτό συμβαίνει, καλό είναι γιατί αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία, η πολλή πληρώνει μια μιμπή τώρα η οποία πρέπει, είναι αναγκαία, γιατί ο άλλος έχει ένα ελεύθερος επαγγελματίας και πρέπει να δώσει τη βεβαίωση που είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να χτίσει κτλ.
6: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: Πάμε κύριε Σεμένου σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να μας το εξηγήσετε κιόλας. Αλλά η επιχείρηση έχει συμφωνήσει να λάβει αμοιβή για δικαιώματα που παρέχει σε ελληνική επιχείρηση. Όμως το τιμολόγιο που εκδίδει προσαυξάνει το ποσό της συμφωνηθής σας αμοιβής με τον αναλογούντα φόρο. Δηλαδή, έχουμε συμφωνηθής αμοιβή είναι 100.000 ευρώ. Μείον ο φόρος 20% που μας κάνει 20.000, καθαρό ποσό μένει 80.000 ευρώ, είναι η σωστή τιμολόγηση. Η συμφωνηθής αμοιβή τώρα είναι 100.000 ευρώ. Μείον 20.000 ευρώ φόρος, καθαρό ποσό 80.000 συν φόρος 20.000. Άρα λοιπόν 100.000. Λάθος τιμολόγηση. Θέλετε να μας τα πείτε λίγο, να μας τα ξεκαθαρίσετε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχει υπογραφεί μια συμφωνία που λέει θα πάρει 100.000.
0: Ναι.
1: Θα σου κρατήσω φόρο σύμφωνα με τι κρατούντα μεταξύ των δύο κρατών, ας πούμε. Ναι. Και ότι θα σου δώσω τις 80 καθαρές, δεν μπορεί να τιμολογήσεις με τα 100, θα τιμολογήσεις 80.000. Βρήκε λοιπόν, τον βρήκε η εφορία, τους είπε ότι θα σου φορολογήσω άλλες 20.000 με προστήματα. Και βέβαια αντιδράσανε εκείνοι. Πήγαν στο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως είπε όχι, φίλε. Η συμφωνία λέει ότι θα φορολογηθείς, θα πάρεις 80.000 και το τιμολόγιο θα είναι για 80 καθαρό. Δεν θα βάλεις εσύ 100, επειδή θέλεις να βάλεις και το φόρο μέσα και να μην για να πάρεις. Έγινε αυτή αλλαγή της συμφωνίας και η εφορία, αν δεν συμφωνεί το τιμολόγιο με τη συμφωνία που έχει γίνει, δεν το δέχεται. Επομένως το δικαστήριο είπε όχι, φίλε, φέρε τα λεφτά και των 20.000 με προσάυξη πλέον. Ας προσέχουν λοιπόν να μην τα κάνουν έτσι κανείς, γιατί εγώ το ξέρω αυτό συμβαίνει, η κυρία Γιαννίδη, επειδή είμαι παλιό στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω τώρα δεκαετίες ότι έτσι συνέβαινε πάντα. Πάντα συνέβαινε. Η εφορία δεν δεκότανε άλλα να λέει συμφωνία και άλλα να γράφει το τιμολόγιο. Δεν γίνεται αυτό. Εμπιστοστό είναι αυτό, δηλαδή. Το δέχομαι αυτό.
0: Προφανέστατο τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Καθένας μπορεί να φτιάξει όπως θέλει τα δικά του. Πάμε στο πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα προλάβουμε και τα δύο, κύριε Σεμένη. Όσοι έχουν παθεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, δηλαδή κατολιστήσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από τον ένφια, κύριε Σεμένη? Δώστε μας τα φώτα σας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δουν ότι το κτίριο δηλαδή έχει χαλάσει η στέγη του.
0: Ναι.
1: Η μερική ή η ολική η στέγη του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι έχει πάθει ουσιώδεις βλάβες τα τυχεία του. Μπορεί να έχουν διαραγεί τα τυχεία. Έτσι είναι, μη λειτουργικό το κτίριο, αν τυχόν παθαίνει αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Είναι ημιτελές ή και άχρηστο δηλαδή το κτίριο αυτό.
0: Ναι.
1: Μειώνεται ή μηδενίζεται η αξία του και επομένως δεν έχει ούτε το εμφία, δεν πρέπει να πάρει κανείς. Και δεν του παίρνει εμφία. Για 2-3 χρόνια δεν του παίρνει. Εάν αποκατασταθεί η βλάβη, θα του ξαναπάρει εμφία. Αλλά το στήσμα λοιπόν που είναι σεισμόχλουπτο ή πυρόπληκτο ή... Ναι. Και από πλημμύρες και τα λοιπά. Όλα
0: πρέπει να έχει χαραστεί από το αρμόδιο κλιμάκιο που περάζει για τον έλεγχο μη κατοικήσιμο, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Να πάρει από μηχανικό και από την υπηρεσία, ας πούμε, να πάρει
0: μάλιστα
1: χαρτί για να μπορεί και η εφορία να του αφαιρέσει τον έμφυα. Γιατί η εφορία θέλει χαρτί. Ξέχασα να το πω αυτό και καλά με ρωτάτε. Γιατί πρέπει όταν θα κάνω τη δήλωση του Ε9 για
0: να
1: δηλώσω τον κατάλληλο κωδικό, πρέπει να γράψω ότι να το χαρτί που έχω πάρει δεν μπορεί να δηλώνει μόνος του.
0: Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη, ποιοι από τους συμπολίτες μας ανάπηροι έχουν έκπτωση από τον έμφυα στο 100%?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι ανάπηρε που είναι 80% και πάνω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ,
0: ναι,
1: ή από το ΕΣΥΕ, είναι η Επιτροπή του Στρατού, η Επιτροπή του Ναυτικού, η Επιτροπή της Αεροπορίας, γιατί έχουν κάτι αυτά γράμματα που ψηλά, ανιαία είναι του Ναυτικού, ξέρω. Λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κυρία σύνταξης ως ανάπηρος. Αν λαμβάνει σύνταξη, έτσι, αυτός. Γιατί αν λαμβάνει σύνταξη, αναγνωρίζεται η αναπηρία του, γι' αυτό το λέει έτσι. Επίσης έχει φορολογητό εισόδημα μέχρι 12.000, που προσαυξάνει 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά του, η γυναίκα του, η αδερφή του που είναι ανήκανε η προστεργασία κτλ. Επίσης το σύνολο της επιφανίας των κτισμάτων του, των κτισμάτων της οικογένειας όλης, όσα είναι τα προστατευόμενα μέλη και έχουν χτίσματα, να μην ξεπερνάνε τα 150 τετραγωνικά. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη η περιουσία που έχει. Ενώ στους οικονομικά ευάλωτους είναι 9.000 το εισόδημα που πρέπει να έχουν το ανώτερο και λαμβάνεται υπόψη και τα ακίνητα που έχουν. Γιατί αν ένας είναι οικονομικά ευάλωτος και έχει ακίνητα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν του δίνει βέβαια την έκπτωση. Και πρέπει να είναι και φορολογική κάτοικη η Ελλάδα.
0: Ελλάδος, σωστό.
1: Όχι να είναι δηλαδή να είναι ο ανάπηρος να είναι φορολογικός κάτοικος Λονδίνου, ας πούμε, και να ζει στην Ελλάδα. Όχι, πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεμένη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο Τάξης από το Λαγονίσι μας λέει ότι στην οδό Λιωσίων, στο ύψος των ΚΤΕΛ, είναι στα φώτα, στα φωτορυθμικά, καμιά πενταριά μέτρα. Καλημερτάκι μου, εδώ τα ακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα το φτιάξουν, είμαι σίγουρος. Κύριε Παύλο, καλημέρα, καλό πρωινό, θα το μεταφέρω και...
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργίες στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργίες στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγεί σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Ρεπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγελα ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θηριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη στους Αγίους Θοδόρους. Στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας των ανθρώπων με καρκίνο, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η εν λόγω ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι,
0: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα
1: όλους
0: μας.
1: Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174, στο Viber 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμίτρο. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στους 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της ανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Τυχοσφαίρησης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα πίγκλομπ. Πίγκλομπ. Πίγκλμπολ. Πίγκλμπολ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τένις, πινκ-πονγκ και μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Καντίνες. Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας. Πατίνι στη Συγκρού. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν, ε.
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σωληνουργίες, κανένας. Και άδεια ο εσοδρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις τώρα?
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρίνια.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά δεν είδες που πήρε τηλέφωνο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι
0: και
1: του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους δίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή
1: θες να,
0: και θες η Αμερικανική.
1: Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί για καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς, ξέρεις Γιώργο, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος,
0: ναι,
1: και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλντ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι. Με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στη Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε και οι Ευρωπαίοι. Τώρα σου λέει τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται? Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι, αργά-αργά, σιγούλια-σιγούλια.
0: Διαβάζ.
1: Σιγούλια-σιγούλια που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια-σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και.
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη, ε.
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Όχι, καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Άκου, ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να παραγγείλουμε πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα.
0: Αλλά εγώ... δεν έχει να κάνει με αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, με τι έχει να κάνει, με άλλα πράγματα.
0: Με μακροπρόθεσμα μέσα, βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορώ εγώ. Όταν ακούω το μακροπρόθεσμο.
0: Οχ, είσαι εκνευρισμένη, δεν σήμερα πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένη. Είμαι με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
2: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Πικρό ή κανονικό?
2: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου πόσο είναι σήμερα. Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μια αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτιμήσεις έχετε κάνει στις Βενζινοπόλεις?
2: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρελαιοθέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60, πάλι δεν θα πουλήσουμε, πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Τώρα είναι 1,90 ένα μήνα,
2: ναι. Πάνω κάτω,
1: πάνω, ναι. Κάτω εκεί είναι, ναι.
2: Εάν ξεκινούσε.
1: Μιλάμε 1,90, να διευκρινίσουμε όμως, κυρία Ζάγκα, όταν λέμε 1,90 μιλάμε για την Αττική, έτσι?
2: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια. Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια. Δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι.
2: Με παίρνουν επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Εντάξει,
2: πάρα πολλά.
1: Παρατάχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε, λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Ζάγκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεγκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα εισρών και κρόνων στα μαγαζιά μας, για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε? Βάζουμε βενζίνη και τεχνική.
2: Τα ελεκτικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο, το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι. Πού είναι οι τιμές μας? Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, που πάει και το βρίσκει. Μου κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί. 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη 1,98? Δεν πρέπει να τον ελέξουμε.
1: Εντάξει κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως να...
2: Να είναι πιο
1: σημαντικό. Να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι θα έλεγα.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
0: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό κατέβει. Που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Θα, να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να αναγκαστικά να πηγαίνουμε
1: κυρία αγάπη, αυτό, σε έρωτα. Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Στη συνέχεια να κάνουμε...
2: Στη
0: συνέχεια αφού θα αγκαλιαζόμαστε, θα κάνουμε πολλά παιδιά, θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ευρωπαϊκό σχέδιο
2: να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει και θα πηγαίνουνε. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως για να κλείσουμε κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ για να κλείσουμε κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καμπατόλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
2: κύριε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
3: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
3: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά έχουν σε πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρουν τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει? Αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη, δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Πλήττει τις επιχειρήσεις, υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα γιατί
1: εσείς φοβάστε δηλαδή κύριε Χατζηθεοδοσίου ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
3: Βέβαια, μπορώ να σας πω σαν στοιχεία, τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα για να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι. Στους φούρνους από για πρώτη φορά, όπως ανοίγει η Ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από όσους έχουν κλείσει την κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία, γιατί ό,τι και αν λέμε κύριε Καραμήτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει στον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τι σημαίνει ένας ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την τιμή? Δεν θα ψωνίσεις κανείς. Τι κάνεις?
0: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδημοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά και ο καταναλωτής όταν, ας πούμε, δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να...
1: Τέλος πάντων, την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: τι θα κάνει, δεν θα ψωνίσει.
1: Δηλαδή, αυτό
3: λέω. Λέω ότι.
0: Δηλαδή, από τη μία πλευρά.
3: Γίνεται ένα λάθος, και επιτρέψτε να σα πω ως οικονομολόγος, ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά στην τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά στην τιμή, αλλά αν απορροφώντα την τιμή δουλεύει κάτω του κόστου, τι κάνει, δουλεύει με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα. 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε εδώ, πριν τη μεγάλη κρίση του της ενέργειας. Άρα πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6 δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον δεν έχει καλοριφέρ.
0: Μα και μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι πού μπορεί να ξοδέψεις.
3: Και είναι μια εξαιρετική.
0: Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
3: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό, δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένος τζίρος και αυτός έχει αυξημένο κόστος. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για το μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο φούρνας πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο.
0: Σε όλη
1: αυτό
0: την
1: που
0: Ευρώπη,
1: λέτε είναι δίκαιο.
0: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδε στις Βρυξέλλες.
0: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Και
1: δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή, αν είναι να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται και οι τιμές, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δεν ξέρω αν είναι λύση
3: είναι
1: αυτό.
3: Είναι αίτια, αλλά επιτέλου αυτό που ο κ. Γεωργιάδης είπε πολύ σωστό. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι αυτό που λέω για τη χώρα μας ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3. Φινοπορινά.
1: Πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Όλος καιρός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσεις, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει? Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Εντάξει.
1: Θα ένας είναι απόν.
0: Δεν το ξέρουμε. Μακάρι να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice. Ναι, ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
1: Το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Να κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Να πλακωθούμε στις αγκαλιές. Αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι, να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε.
1: Μπράβο της.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους. Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως μήνα. Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύει.
0: Λέω και είναι πολιτική. Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, σε μια χώρα που θέλει να λύσει το δημογραφικό.
0: Το βλέπει το ποτήρι μισό.
1: Σήμερα έχω έρθει με πολύ.
0: Όχι, τι έχεις πάθει σήμερα?
1: Θα σου πω, χθες πήγα μια βόλτα και με σταματούσε συνεχώς ο κόσμος. Θα σου πω τι έχω πάθει σήμερα. Δεν έχω έρθει έτσι από μόνη μου. Θα σου πω. Χθες λοιπόν πήγα μία βόλτα. Δηλαδή πήγα μία βόλτα. Πήγα το απόγευμα βόλτα την Πουπέ. Και εκεί λοιπόν που πήγαινα βόλτα την Πουπέ, με σταματούσε ο κόσμος.
0: Μείωση
1: στις τιμές. Έλεγε...
0: Μείωση στις τιμές των τροφών των ζώων. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου?
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω, κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή.
0: Ποιος είπε κανείς τέτοιο πράγμα? Προστεύω, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρείες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρείες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε σειρά. Παναγιώτης,
1: ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνη στην Πυραιός να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις τρίκυκλα χωρίς φώτα στην Πέτρου Γκάλη στην Πυραιός παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι. Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος. Κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεημένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές. θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να
1: όχι,
0: τα.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαστε.
0: Περίνετε και μόνοι σας, έτσι, όχι, και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Είμαστε, εδώ είμαστε εμείς. Τι, βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια, να δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια. Έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμήτρου, εσείς είδατε πατίνι να κατεβαίνει τη συγκρούμη. Σας εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πανόρμου και μόλις με προσπέρασαν τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα. Και
1: ορίστε, ο άνθρωπος. Να τα.
0: Ναι. Ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσεις τη μικροκινητικότητα, θα πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Τι είναι αυτό
0: πού
1: τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς θα το
0: αλλά
1: κάνουμε δηλαδή.
0: Απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενεύρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει: καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7 και 20. Εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι, όμορφα. Και ωραία, ωραία χρώματα ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει: μακροπρόθεσμα, όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ρεαλιστής.
1: Έλα, ωραία, Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμήτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη, το Ούρσουλα.
0: Λέει πολλά ψέματα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε ο.
0: Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το.
1: Το λέει.
0: Στο γράφειο λέω πολλά ψέματα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές ίνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει αστακό μακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Τρώει, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι,
0: καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει, κυρίες και κύριοι, όπου προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες. Πίνει, λέει, τις βιταμίνες του για την υγεία. Προσέξτε για την υγεία του. Και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και στις πατάτες στις τηγαριτές. Δηλαδή, καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί μαστιγείς, αλλά είμαστε και μερακλείδες.
1: Και του λέω, ωραία Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό. Και μου λέει, μπορώ να τρέφομαι μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος. Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιόχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε, λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα. Λέει, μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει τις απόψεις του κλάδου του, όπως και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κτλ. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα, έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη, ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες
1: Ήσασταν εκεί χθες.
2: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας. Ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όχι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτικοί και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα σας πω.
1: Πάει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό κίνημα.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ στις λίστες μας, μαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό κίνημα.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Τέλος πάντων, ναι.

0: υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
1: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό κίνημα.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνωστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι, ομογάλακτα, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουνε, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την Μισέλινο Φιντάμ κάθεται στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τέτοιες χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ειρηνιστικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
2: Κύριε Φαραντουρή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
0: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
2: αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
0: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
2: Συμφωνώ.
0: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητα το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ, οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περίοδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί, οι λαοί, όλες μαζί, οι χώρες και οι 27 να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι, ναι. όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία η κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επισητιστική κρίση ή την πολιτική προστασία ή τη λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κράτων μελών. Προσέξτε τώρα, το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε και εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη, ώστε να κάνουμε.

0: κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάντων. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει στην ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚΟ, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και τα πάνησε διαφορετικά στους πόρους και τώρα λέει παιδιά, επειδή προσκρούω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ η τιμή είναι 2.10 και 2.20 και 2.30
1: Πάντως,
0: και 2.40 τα νησιά.
1: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους. Οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω οι άνθρωποι διαδηλώνουν
0: για να σας δώσω ένα στοιχείο για τις διαδηλώσεις των Βρυξελών.
1: Στη Γαλλία βγαίνουν για οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
0: Και αυτό επεκτείνεται
1: και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές τις δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι.
2: Των Ευρωπαίων,
1: ναι, γενικότερα.
2: Των Βρυξελών.
0: Προσέξτε το Βέλγιο και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες το πρωί και το μεσημέρι διαδήλωναν πυροσβέστες.
2: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
0: Πολλά συνδικάτα.
2: Προσέξτε,
0: μου έκανε εντύπωση όμως, φυσικά, γιατί οι συνεργάτες μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Ναι. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί. Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκώθουν να φύγουν.
1: Λοιπόν.
0: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες. Στην πολιτική, επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό.
1: Στεγαστικό και ενέργεια είναι σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμίτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
2: Εμείς φταίμε.
1: Α, δεν φταίμε εμείς.
2: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
1: επιτρέπει.
2: Βοηθά.
1: Λοιπόν, όχι, βέβαια. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλημέρα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Nova More. Δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πως θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονου στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Σοκ έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Έχουν απασχολήσει στις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περιόπλων και ναρκωτικών. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, αναφερόμενο στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι κατέρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και στις ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμίας. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε μηνύματα, διότι σήμερα το βλέπω το μούτσο ότι είναι κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σε ανεβάσουμε λίγο, κυρία Καραμίτρου.
1: Όχι, πολύ ανεβασμένη είμαι.
0: Είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Όχι, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη, τότε ζητάω συγγνώμη. Και έχεις δίκιο, κοίτα, και έχεις δίκιο, αυτό το ξέρουμε και από το σπίτι, ε. Εννοείται, έχεις δίκιο, ό,τι πεις. Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σκεφτείτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps, προσέξτε, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Εντάξει, κυρία Μίνα, ακόμα και Viking να είσαι, άμα χτυπήσεις το σταθερό το σηκώνεις.
1: Το σηκώνεις.
0: Και άμα δεις και το νούμερο που πρέπει, λες, αγάπη μου, συγγνώμη. Ε? Πριν πει τίποτα, Αγάπη μου, συγγνώμη. Ξέρει αυτή τι έχεις κάνει. Άστο.
1: Όχι, ξέρεις εσύ τι έχεις κάνει.
0: Εγώ τι έχω κάνει.
1: Όχι.
0: Εγώ είναι παιδιά σπίτι είμαι.
1: Όχι. Και έκανες αυτή την εβδομάδα εσύ. Ξέρεις τι έκανες αυτή την εβδομάδα εσύ.
0: Εκτός από αυτή που πρέπει να ξέρει, ξέρει και είμαι.
1: Όχι, ξέρεις τι έκανες. Κάτι μέλια έμαθα. Κάτι αυτά σπασίματα. Κάτι αυτά που τα άφησε στον πάγκο άκρη-άκρη και πέσανε και σπάσανε. Τα άμαθα, τα άμαθα.
0: Λοιπόν, θέλει. Οχ, αμάν. Έπεσε το μέλι, άκου, έπεσε πάνω
1: τυχαία.
0: Από το μέλι με το.
1: Ναι, ναι, τυχαία έπεσε το μέλι, θέλω να σου πω.
0: Κώστα, πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα.
1: Κώστα, έπεσε τυχαία, ναι.
0: Τρεις καφέδες.
1: Γιατί ως γνωστό, Κώστα μου, τα πράγματα δεν πέφτουν προς τα πάνω, πέφτουν προς τα κάτω. Έτσι, ναι. Και ο κύριος από εδώ πήγε και άφησε το μέλι στον πάγκο άκρη-άκρη. Τι θα έκανε το ρημάδι, δεν θα έπεφτε. Έπεσε. Φαντάζομαι τι έγινε.
0: Αγόρι μου, πήγα και πήρα τρεις καφέδες και δύο μέλια.
1: Ναι.
0: Και τα ακουμπάω στον πάγκο.
1: Όχι, όχι, πες
0: στον
1: κόσμο. Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μισό λεπτό. Τα ακούμπησες στον πάγκο. Όχι, δεν τα ακούμπησες. Τα ακούμπησες άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη όμως τα ακούμπησες, Γιώργο μου. Πώς έπεσαν από τον πάγκο, έτσι.
0: Τα αφήνω τα μέλια, περνάει πολλή ώρα.
1: Πολλή ώρα.
0: Φεύγω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Βγάλω ποδαράκια τα μέλια. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, και φτάσανε μέχρι την άκρη του πάγκου.
0: Μπαίνω μες στον μπάνιο. Και ακούω ένα παφ.
1: Ναι.
0: Γιατί έριξες το μέλι κάτω? Λέω, εγώ το έριξα το μέλι.
1: Η Χριστίνα, είμαι... αυτή ήταν η φωνή της Χριστίνας.
0: Εγώ ήμουν σε απόσταση 10 μέτρων από το μέλι. Πώς θα το ρίξω εγώ κάτω?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, το έριξες και θα πεθάνουν τα παιδιά. Λέει, τώρα θα πατήσουν τα γυαλιά, θα κοπούμε όλοι, θα τρέχουν τα αίματα, θα φωνάξουμε τα σώματα. Ρε Χριστίνα, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το μέλι έπεσε μόνο του, έπεσε.
1: Μόνο του έπεσε το μέλι.
0: Το μέλι έπεσε μόνο του, παιδιά.
1: Έβγαλε ποδαράκια τα βάζα. Βγάλανε από δύο ποδαράκια. Έτσι, περπατήσανε τα βάζα μέχρι την άκρη του πάγκου, τουκ, και πέσανε.
0: Κάτι γίνεται σπίτι. κάτι, ένα δαιμονισμένο πνεύμα έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σήμερα τι έλειπε, λες?
1: Τι έλειπε?
0: Η οδοντόβουρτσα. Ξαφανίστηκε.
1: Έβγαλε και αυτή ποδαράκια και τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Ξαφανίστηκε.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, θες μηνύματα τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω δύο μηνύματα και μετά θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ωραία, λέω πολλά ψέματα. Και γιατί το πορτοκαλί το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας ζήτησε βαρέλια από τον Πούτιν και δεν είπε στους Ιρανούς να κάνουν το θέλημα αυτό,
1: Ναι,
0: Παναγιώτης, καλημέρα σας. Είπε ο Φαραντούρης ότι μαλώνουν δύο χώρες και δεν ανοίξατε το στόμα να του πείτε. Ο δικτάτορας Πούτιν εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα, την Ουκρανία, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Δεν έχετε ακούσει τι λέει ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο κύριος Φιλιππίδης? Πόσο μισθό παίρνει ο ευαίσθητος κοινωνικά Φαραντούρης? Αυτό τώρα, κοίταξε να δεις, ότι είναι έγκριτος συνάδελφος ο Φιλιππίδης είναι εξαιρετικά.
1: Εγκριτότατος. Ναι.
0: Τώρα ότι ο Φαραντούρης παίρνει όσα παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Όλοι
1: προβληματιζόμαστε. Καλέ, εμείς εδώ ξέρουμε πόσα παίρνει η Φοντερ Λάιεν, δεν ξέρουμε πόσα παίρνει ο Φαραντούρης. Και δεν ξέρουμε, μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, ναι. Καλημέρα από τη φιλόξενη και όμορφη Χίο. Τα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα, με εκτίμηση. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μάνος εδώ πέρα κάνει πλάκα. Ένας μπορεί να σώσει, λέει, την Ευρώπη, ο Φαραντούρης.
1: Ένας μπορεί να τη σώσει. Και καθόμαστε.
0: Με Φαραντούρης. Και ο Τάκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία Πατινιών σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Φλωράτος, πρώην διοικητής ΣΔΟΕ. Τον έχουμε καλέσει για αυτή την απίστευτη υπόθεση, αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου που είχε στήσει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
1: Κακουργήματα και... αντιμετωπίζει.
0: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς όλο αυτό στήθηκε και πώς το ελληνικό δημόσιο δεν το είχε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι από το 21 και μετά. Ναι. Τουλάχιστον από το 21 και μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωράτε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα, σας παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Αυτό που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες σχετικά με τον φερόμενο ένοχο, γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό, για εικονικά τιμολόγια φοροδιαφυγή και πιθανό ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα αντικείμενα, τα οικονομικά εγκλήματα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν όμως αυτό διαπράτεται από γνωστά ή δημόσια πρόσωπα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν το ίδιο.
1: Καλά, έκανε και τον αρχηγό πολιτικό κόμματος ο κύριος Καμπούρης.
2: Ακριβώς. Το λέμε γιατί τον ακούγαμε σαν πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, έτσι έκανε, ότι ήταν αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Ναι. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες τι είναι το εικονικό τιμολόγιο βασικά.
1: Για πείτε μας, τι είναι το εικονικό τιμολόγιο.
2: Εικονικό τιμολόγιο είναι εκείνο το τιμολόγιο το οποίο απεικονίζονται συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ ή έγιναν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές για το δημόσιο, όπως τα πραγματικά τιμολόγια. Δηλαδή το δημόσιο χάνει ΦΠΑ και εισόδημα και οι χρήστες, είτε είναι ο εκδότης ή ο λήπτης, ωφελούνται ανάλογα. Και συνήθως ο εκδότης είναι ένας εξαφανισμένος έμπορος, όπως είναι στην περίπτωση εδώ με το ευάλωτο πρόσωπο, το κολοτούμπα, όπως το διαβάζω μόλις στα δελτία, έτσι. Και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι είναι ευάλωτοι, είναι εύκολοι στην υπογραφή, έχουν ανάγκη, μπορεί να πεινάνε και άλλα διάφορα. Τους παίρνουν την υπογραφή ή μια εξοδότηση, τους ορίζουν αντιπροσώπους ή διαχειριστές σε εμπορικές εταιρείες και εκδίδουν σωρία τιμολογίων, τα παίρνουν κάποιοι, τα βάλουν στα βιβλία τους ως έξοδα και έτσι ωφελούνται όλοι. Εκείνοι που δεν ωφελούνται είναι αυτοί που είναι τις υπογραφές.
1: Κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα που κλέβουν αυτοί από τον ΕΦΚΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από τον ΕΦΚΑ.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος τα πληρώνει τελικά, δηλαδή αυτό το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται στον ΕΦΚΑ, στο τέλος της ημέρας σας λέω εγώ. Ποιος το πληρώνει?
2: Κυρία Καραμίτρου, εσείς ως εμπειρωτάτη δημοσιογράφος ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο παρελθόν όταν επτόχευσε η Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Όταν το ΕΦΚΑ έμεινε χωρίς συγκλήματα. Όταν οι συνταξιούχοι έχασαν τις καταθέσεις τους των ομολόγων ή τη σύνταξή τους μειώθηκε. Αυτά τα πληρώνει ο κόσμος λαός, δεν τα πληρώνει ένας άλλος.
1: Άρα λοιπόν... Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά όλα είναι χρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι.
2: Εξαιρετικά και κάτι άλλο. Επειδή τα φορολογικά θέματα είναι και πολύ τυπικά όσο στην οφειλή, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δεν έχει καμία κατάθεση, τίποτα, μόνο τον εαυτό του, τα ρούχα του. Δεν μπορεί το δημόσιο να απαιτήσει από κάποιον που δεν εμπλέκεται τυπικά το χρέος. Δηλαδή, εν προκειμένου, εάν ο συγκεκριμένος ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος δεν έχει καμία εμπλοκή τυπικά μέσα από διαδικασίες χαρτιών, μπορεί να τιμωρηθεί στο ποινικό, αλλά δεν θα μπορέσει το δημόσιο να του πάρει τίποτα.
0: Ναι, εδώ όμως, κύριε Φλωράτε.
2: Μόνο η επιτροπή ξεπλήματος, δηλαδή εάν το ξέπλυμα του βρει, το οποίο έρχεται με άλλες διαδικασίες,
1: ναι, ναι,
2: και κατασχέτει ως προϊόντα εγκλήματος. Οπότε είναι άλλη διαδικασία.
0: Άρα εδώ το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει το κράτος και πού είναι τα κενά που βρίσκουν αυτοί οι επιχειρηματίες, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσει ένας κύριος σαν το συγκεκριμένο που μιλάμε, 20-30 εταιρείες εικονικές που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι δημοτικές κινήσεις, είναι μέτρα για την προστασία των νέων και ανέργων. Είναι δηλαδή, αυτός είχε φτιάξει 20 εταιρείες μέχρι μπουζουξίδικα και σουβλατζίδικα.
2: Και όχι μόνο, κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχουν και άλλες και άλλες περιπτώσεις που ιδρύονται εταιρείες μίας νύχτας. Παλιότερα, επιτρέψτε μου, παλιότερα για να φτιάξει μια εταιρεία υπήρχαν διαδικασίες. Ακόμα και
0: αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς ίδρυσε αυτός ο
2: εταιρείας? Όταν είσαι στο fast track και με ένα χιλιάρικο φτιάνεις μια οίκε και διακινείς δισεκατομμύρια, τότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο και
0: δεν τα τσεκάρει κάποιος αυτός.
1: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να
2: υποστεί και τις συνέπειες.
1: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να σε τσεκάρει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτός τι έκανε? Έφτιαχναν εταιρείες αχυράνθρωποι. Δεν ψάχνει, δεν διασταυρώνει η ΑΔΕ να πει για μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένας κύριος ο οποίος φαίνεται να έχει κεφάλαιο 500 ευρώ και να μου φτιάχνει μια εταιρεία και να διαχειρίζεται τέλος πάντων χύψη.
2: Όταν ο νόμος λέει ότι το κεφάλαιο είναι 1000 ευρώ, κυρία Καραμήτρου, τι να κάνει η ΑΔΕ? Ο νόμος είναι νόμος. Γιατί ο νόμος βλέπει και τον τίμιο πολίτη, βλέπει όλους. Επομένως, δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία εις βάρος του νόμιμου πολίτη σε εισαγωγικά, γιατί κάποιος στο μυαλό του έχει άλλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή οι επιχειρήσεις που στήθηκαν ως ΙΚΕ υπάρχουν και σωστές ΙΚΕ, δεν αλίμανο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει συνεχής εποπτεία εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει άνοιγμα στην οφειλή του ΦΠΑ. Και ξέρετε και κάτι άλλο, στον καιρό το δικό μου κάναμε έναν έλεγχο συνήθως και βλέπαμε ποιοι χρωστάνε πολύ ΦΠΑ και πηγαίναμε για έλεγχο εκεί. Δεν πηγαίναμε όποιον μπροστά μας.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το ξέρετε όμως αυτό, κύριε Φλαρατέ. Αυτός τώρα τι έκανε? Έλεγε ότι ασφάλιζε, δεν ασφάλιζε όμως.
2: Έλεγε σε αυτούς που δουλεύουν ότι ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά δεν τους ασφάλιζε, δεν έδινε.
2: Ή τους ασφάλιζε και δεν πήρανε τις εισφορές.
1: Ακριβώς, δεν πήρανε τις εισφορές. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι ξεκρέμαστοι.
2: Επιτρέψτε ένα λεπτό σημείο εδώ. Ναι. Τον ΕΦΚΑ όμως ο φιλέτης οφείλεται ο διαχειριστής, παύλα εκπρόσωπος της επιχείρησης που τον έχει ασφαλισμένο και όχι ο συγκεκριμένος.
0: Ο μπροστινός, ο κολοτούμπας.
1: Ναι, ναι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ο εργαζόμενος τώρα είναι εκτεθειμένος? Φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένος. Έχει κενό δηλαδή.
2: Ακούστε, ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που ασφαλίζεται κάποιος και έχει δοθεί η δήλωση ασφάλισης, μέχρι να απολυθεί είναι ασφαλισμένος και την υποχρέωση την έχει εκείνος ο οποίος τον ασφαλίζει.
1: Ναι,
2: ο
1: εργαζόμενος
2: δεν είναι εκτεθειμένος.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει πληρώσει.
2: Αυτό είναι στο τέλος, όταν πάει να πάρει κάποιο σύνταξη, τότε του λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί, αλλά αυτό είναι πιο πολύ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους εργαζόμενους είναι για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή ασφαλίσαμε τον εργαζόμενο, έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε τις εισφορές του, τα εισφορές των δώρων, τις εισφορές των επιδομάτων και όλα αυτά. Άρα είναι η επιχείρηση.
0: Ο εργαζόμενος φαίνεται ασφαλισμένος και ο ΕΦΚΑ τώρα κινείται εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του αχυρανθρώπου.
2: Του εκπροσώπου, εκείνου που έχει την ευθύνη από την εταιρεία.
1: Αλλά τι θα πάρει, Γιώργο, δηλαδή από τον Κολοτούμπα τώρα?
2: Ακριβώς αυτό λέμε, ότι το ανοίγει, μένει εκτεθειμένο το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος και ο εκπρόσωπος, επειδή δεν έχει τίποτα.
1: Και άρα θα κληθούμε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα ένσημα των ανθρώπων που δεν πλήρωσε ο Κολοτούμπας και ο Καμπούρης. Αυτό.
2: Κυρία Καραμήτρου, προηγουμένως εντοπίσατε και είπατε πώς αυτό θα φαίνεται. Είναι ο συνεχής έλεγχος να μην μένει άνοιγμα στις πληρωμές των εισφορών.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί μια επιχείρηση να πληρώνει κάθε μήνα τις εισφορές της και να είναι συνεπής και κάποια άλλη να έχει ένα χρόνο να πληρώσει και να μην ενοχλείται.
1: Έτσι.
0: Απλά, επειδή το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι επειδή αυτό το κόλπο το έχουν μάθει πάρα πολύ, πρόσφατα έσκασε και μια άλλη παρόμοια ιστορία με κινητά τηλέφωνα και κάτι εταιρείες που είχαν στήσει αυτή την κομπίνα με κινητά τηλέφωνα και με τον ΕΦΚΑ αλλά και με τα εικονικά τιμολόγια σε βάρος του δημοσίου. Και επειδή μόνο για αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ
2: η ζημιά. Να βγουν, ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη, να βγουν οι υπηρεσίες και να δώσουν στατιστικά πόσοι χρωστάνε. Τι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε. Γιατί δεν το κάνουν.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και στο πώς ανοίγει κάποιος μια εταιρεία και πώς στη συνέχεια τη διαχειρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Δηλαδή, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, έτσι.
2: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Μονάχα ότι προσπαθώντας να πατάξουμε το παράνομο, χτυπήσουμε το νόμιμο.
0: Όχι, το νόμιμο να μην το χτυπήσουμε. Το νόμιμο να μην.
2: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν νόμιμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν παραδείγματος χάρη εγγύηση. Όμως κάθε μήνα πληρώνουν τις εισφορές τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν έρθει ο νόμος και βάλει κάποιες εγγυήσεις για να ασφαλίσεις, τότε υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορέσει και ο μικρός ο νόμιμος να λειτουργήσει. Απλώς θέλει συνεχή έλεγχο να μην υπάρχουν ανοίγματα στις οφειλές.
0: Να σας πω...
2: Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Τα προσωπικά δεδομένα, τα απόρριτα και όλα αυτά καλά είναι, αλλά κάπου γίνεται κατάχρηση.
0: Ο Μάκης, ερώτηση. Καλημέρα σας, λέει. Τελικά να ρωτήσω κάτι απλό, λέει. Πώς έβγαζε τα χρήματα ο κύριος Καμπούρης, ποιο ήταν το αντικείμενό του?
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάει, διότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι διαβάζω και όλα, γιατί δεν έχω κάποιο φάκελο στα χέρια μου, έκανε αναλήψεις. Οι τράπεζες είχαν εντοπίσει τις συνεχείς αναλήψεις και το είπανε. Από εκεί και πέρα, ένας ο οποίος δεν έχει εργασία και κάνει αναλήψεις, αυτό πρέπει να απασχολεί. Γι' αυτό μπήκε η Επιτροπή τώρα και ψάχνει.
0: Δήλωνε εισόδημα 9.000 ευρώ ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του 20.000 ευρώ το χρόνο και έκαναν και οι δύο μαζί αναλήψεις συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και από ό,τι βλέπω στα site και στους δημοσιογραφικά κείμενα, πανάκριβα ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Καθίστε.
1: Κάτι γραφεία στην Κηφισίας, Παναγία Βόηθα.
2: Έτσι.
1: Κάτι γραφεία όταν ήταν υποψήφιος που
2: πήγε. Αυτή είναι η μία πλευρά.
1: Και έλεγες,
2: και η άλλη πλευρά όμως.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Καμπούρης να έχει γραφεία, να έχει νοικιάσει γραφεία, να είναι υποψήφιος του λαός και να έχει νοικιάσει γραφεία στην Κηφισίας? Δεν το λέγαμε όλοι μας, μισό λεπτό. Δεν το λέγαμε όλοι μας.
2: Ξέρετε κάτι, τα τιμολόγια που διακινήθηκαν κάπου πήγαν. Κάποιοι τα πήραν, κάποιοι τα έδωσαν. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς οι συναλλαγές. Μονός καυγάς δεν γίνεται. Πρέπει να ελεγχθεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλεσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ναγκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοινούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα η ώρα. Η μέρα είναι, όπως όλα δείχνουν, υπέροχη, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων. Κυρία Καραμίτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπό ποια έννοια δεν ξέρεις?
0: Υπό την έννοια ότι αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για την σημερινή ημέρα.
1: Όχι, όχι, πολύ ωραία μέρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και διακεκριμένος επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα και ανησυχήσαμε με την Πανόλη στη Σιβηρία? Περιττώ να σας πω ότι με σταματούσαν όλοι στο δρόμο και μου λέγανε, τι γίνεται κύριε Καραμίτρου, θα μας ξανακλείσουν πάλι μέσα?
0: Έλα.
2: Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουμε βιώσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Και η όποια σύνδεση ή συνειδημός με αυτή την περίοδο να δημιουργεί έτσι αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό εδώ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερβολή και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Α, για πείτε μας. Καταρχάς, η Πανόλη αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια η οποία απειλεί τόσο πολύ πια την ανθρωπότητα?
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Να εξηγήσω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν σε κάποιες χώρες κρούσματα πανόλης. Η πανόλη είναι μια νόσος η οποία οφείλεται όχι σε ιό όπως ήταν ο κορονοϊός, αλλά σε μικρόβιο, και για την οποία υπάρχει αντιβίωση. Βεβαίως, όντως.
1: Τότε γιατί πέθανε αυτή η νοσηλεύτρια εκεί στη Σιβηρία, τι έγινε?
2: Ας αρχίσουμε από το βασικό, ναι, κύριε Κραμίτου. Ναι. Η νοσηλεύτρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει πεθάνει από πανόλη. Ούτε η ίδια η νοσηλεύτρια, ούτε όσοι ετέθησαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν,
1: ναι,
2: βρέθηκαν να πάσχουν από πνευμονική πανόλη.
1: Α, μάλιστα.
2: Η νοσηλεύτρια πέθανε από πνευμονία.
1: Ναι.
2: Προς το παρόν είναι άγνωστη η αιτιολογία, αλλά αυτό για μας τους γιατρούς και δι' για τους γιατρούς που ασχολούμαστε ειδικά με την πνευμονία, εγώ είμαι, ξέρετε, και πνευμονολόγος. Πολύ συχνά μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω έτσι, μια βαριά πνευμονία η οποία να τον οδηγήσει σε θάνατο και να μην απομονώσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα, το μικρόβιο που προκάλεσε αυτό το ζήτημα.
1: Α, και να μην μάθουμε ποτέ το μικρόβιο δηλαδή.
2: Φυσίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Συμβαίνει, μπορώ να σας πω, πολύ συχνά. Εντάξει, τις περισσότερες φορές καταφέρουμε και βρίσκουμε το μικρόβιο, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό άξιο λόγου που δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιο είναι το μικρόβιο.
1: Mm-hmm.
2: Θα σας πω κάτι ακόμα πιο ότι ιατρικά προχωρημένο. Μπορεί κάποιος να έχει πνευμονία,
1: mm-hmm,
2: να κάνεις βροχοσκόπηση, να πάρεις υλικό από την περιοχή που έχει την πνευμονία και να μην απομονωθεί κάτι. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι κάθε φορά κάποιος έχει πνευμονία βρίσκουμε από πού είναι, mm-hmm, το μικρόβιο. Άρα προς το παρόν, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που μία κυρία έχασε τη ζωή της από πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας.
1: Ναι.
2: Όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουν γίνει στους ανθρώπους που πήγαν σε καραντίνα είναι αρνητικές. Βεβαίως θα πω και εγώ εδώ κάτι, γιατί όλοι μας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Τις πηγές ενημέρωσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας της Αγγλίας από τον αντίστοιχο ΕΟΔΗ, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας. Άρα, στο ποσοστό που οι Ρώσοι λένε ακριβώς την αλήθεια, δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν τη λένε, το τονίζω, mm-hmm, αλλά στο ποσοστό που τη λένε, ισχύουν αυτά που σας είπα. Αν πάρουμε το ακραίο σενάριο, ότι υπήρχε όντως πανόλη, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας σοβαρό για την Ελλάδα και δι' για τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της πανόλης δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη,
1: mm-hmm,
2: και ταυτόχρονα υπάρχει και αντιβίωση. Ναι, μεν αυτός που κολλάει έχει υψηλή θνητότητα, αλλά μπορεί δύσκολα να μεταδώσει στους άλλους, οπότε δεν θα απειλούσε και την ανθρωπότητα μια πανόλη καινούρια. Δεν είμαστε ευτυχώς στην ιατρική τα παλιά τα χρόνια, 5-6 αιώνες πριν, όταν η πανόλη θέρισε, ας πούμε, την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
3: Μάλιστα. Οπότε γιατί... είστε καθησυχαστικός, γιατρέ μου, έτσι.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, ξέσπασε η είδηση, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. Ποπό, πανόλη στην Ευρώπη, αυτό θα μας κλείσουν πάλι μέσα.
3: Θυμάσαι με τον κορονοϊό ότι είχε γίνει τις πρώτες ημέρες.
1: Αυτό δεν άκουσες τι είπα στην αρχή, ναι, ότι μας σταματούσαν στον δρόμο και μου λένε: Α, κυρία Καραμίτου, τους ξέφυγε πανόλη, θα μας κλείσουν πάλι μέσα. Τι γίνεται αυτό, εκείνο. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλακόπουλε, και σε εσάς θα το είπαν.
2: Βεβαίως και μου το είπαν, αλλά κυρία Καραμίτρου, θέλω να πω λίγο κάτι. Ιστορικά, πανδημίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα γίνονται μια φορά κάθε 100 χρόνια.
1: Εντάξει, τη σκαπουλάραμε εμείς δηλαδή.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
3: Εμείς το πήραμε το όρο. Εμείς. Την τσούρα μας. Από πανδημία.
1: Εμείς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε, εντάξει, καθαρίσαμε.
2: Εγώ τα σίγουρα.
3: Μάλιστα, λοιπόν, γιατρέ μου, οπότε εντάξει, ας το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
1: Λήξη συναγερμού δηλαδή.
3: Αλλά λήξη συναγερμού.
2: Λήξη συναγερμού, αλλά να πω κάτι.
3: Βεβαίως.
2: Μια και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα του αναπνευστικού.
1: Ναι.
2: Ιδού ο χρόνος να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Γιατί το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη.
2: Και όσοι έχουν
1: έλυση
2: και το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυπιακό ιό, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια έχουν βγει για να κάνουν καλό στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, και όχι κακό.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε της γρήπης όσο γίνεται πιο αργά, γιατρέ. Δηλαδή να το κάνουμε εκεί προς το αρχές Νοεμβρίου.
3: Ισχύει.
2: Φαντάζομαι ότι είναι σίγουροι αυτοί που το λένε πότε ακριβώς θα είναι το πικ της γρήπης κάθε χρονιά. Θα ήθελα να τους πω λοιπόν ότι αυτό το πικ δεν είναι κάθε χρονιά. Δεν δίνει ραντεβού 21 Ιανουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
2: Μεταφέρεται ή λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Άρα οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, αν κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης σιγά σιγά τώρα, θα είμαστε προστατευμένοι κανονικά μετά από 15 μέρες. Και όσο καλό καιρό και να κάνει στην Ελλάδα, όταν αρχίζει ο Νοέμβρης, υπάρχει γρήπη, κυκλοφοράει και κανείς δεν μας λέει ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γρήπη.
3: Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στα φαρμακεία με το άμκα σας, κάνετε το εμβόλιο και προστατεύεστε και από τη γρήπη και βεβαίως και από τον κορονοϊό, όποιος θέλει, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου.
2: Με μια υποσημείωση, η μεγάλη ηλικία, καλό είναι να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης. Διότι όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία.
1: Για εμάς, Γιώργο. Για μένα και εσένα.
2: Εσύ, όχι εσείς.
1: Ναι, ναι. Όχι, για εμάς, Γιώργο. Το κατάλαβα, γιατρέ. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το ενισχυμένο.
3: Το ενισχυμένο.
2: Μετά τα 65 είναι το ενισχυμένο, σίγουρα δεν σας περιλαμβάνει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όσοι είναι μεγάλη σε ηλικία, καλό είναι να κάνουμε το ενισχυμένο, γιατί όπως μεγαλώνει ο οργανισμός όλος, γερνά λίγο και το ανασωπητικό μας σύστημα, οπότε θέλει λίγο μια μεγαλύτερη διέγερση για να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
3: Κατανοητός. Λοιπόν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
3: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Για να ακούσουμε.

0: Πού θα σε πάω τώρα?
1: Για πες.
0: Στο κέντρο του κόσμου.
1: Α, στο κέντρο κιόλας, όχι παραδίπλα.
0: Πρόσεξε. Είναι ένα χωριό στην Αχαΐα. Στον 111. Την παλιά εθνική Πατρών Τρυπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω στο 50 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Καρπέτα Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Το χωριό της μητέρας μου.
1: Της μητέρας σου.
0: Έτσι. Που έχει βγάλει μεγάλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ας πούμε. Γιατί είναι το κέντρο του κόσμου. Τώρα να σου εξηγήσω. Όπου θες είσαι. Σε 4-5 ώρες εκεί, δηλαδή. Θες να πας Αθήνα 250 χιλιόμετρα. Θες να πας Πάτρα 50 χιλιόμετρα.
1: Υπ' αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή,
1: χιλιομετρικά όπου, δηλαδή.
0: Είναι ένα σημείο που μπορεί να παρασταθείς, να φας τη γουρνοπούλα σου στο στέκι του Πανάγου και να κινηθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και καλός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα όμως, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Διότι συζητάμε συνέχεια για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους αγρότες, για τα καύσιμα κτλ. Με ειδικούς. Και καλά κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου, και τον άνθρωπο που τα.
1: Που τα ζει πλατούλα του.
0: Που τα ζει πλατούλα του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ποια ήταν η καλύτερη λύση για να πάμε να δούμε κάποιον τέτοιο? Να βγάλουμε τον κύριο Δημήτρη Αθανασόπουλο, θείος μου, το γνωστό Μιτσούλια, και να στα πει.
1: Μιτσούλιας. Ναι.
0: Οδηγάει ένα τρακτέρ του 68 και ένα άλλο σύγχρονο. Παλεύει με τη γη, παλεύει με τα ζώα, δεν τα φέρνει βόλτα. Ο λόγος εσένα, γιατί εμένα μου τα έχει πει.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το όμορφο κέντρο του κόσμου. Το παραλιακό μας χωριό.
0: Είναι και παραλιακό το
1: χωριό. Το καλύτερο δεν είπες.
0: Ναι, 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
2: 40 χιλιόμετρα.
0: Τσάκα.
2: Είναι παραλιακό βέβαια. Θάλασσα δεν έχουμε, αλλά έχουμε ένα ποτάμι. Ναι. Ένα ποτάμι που τρέχει ακαταγάργαρα με ράτου και εκεί κάνουμε όλα τα μπάνια μας το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, δηλαδή? Καταρχάς, εσείς για να γεμίσετε τώρα το τρακτέρ σας. Πόσα λεφτά θέλετε εσείς τώρα, δηλαδή, για να γεμίσετε το τρακτέρ σας?
2: Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Γύρω στα 500 ευρώ.
1: Α, μια χαρά είστε.
2: Δηλαδή είναι μηνιάτικο. Σε λίγα λόγια.
1: Ωραία. Με ένα 500 δηλαδή το φουλάρετε?
2: 550 εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Που δουλεύουμε μία μέρα, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να σας πω και τι σπέρνετε.
2: Εγώ είμαι αγροκτηνοτρόφος. Κυρίως κτηνοτρόφος.
1: Έχω
2: 150 πρόβατα.
1: Ναι.
2: Και γύρω στα 50-60-70 στρέμματα χωράφια.
1: Στα χωράφια.
2: Παίρνουμε συνήθως τριφύλι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, αυτά.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ, για να μιλάμε έτσι και λίγο πραγματικά, με πραγματική οικονομία.
2: Για πραγματικά.
1: Πολύ
2: πραγματικά,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ένα στρέμμα, ας πούμε, τριφύλι, σας λέω.
2: Ναι.
1: Πέρσι, πόσο σας τύχιζε για να το σπείρετε και να το μαζέψετε, και πόσο φέτος?
2: Κοιτάξτε, όταν τα κάψουμε.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι. Πόσο παραπάνω μπορεί να θέλετε τώρα.
2: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε 1,40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε 1,000 όλο το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
2: Λιπάσματα. Δεν τα κουμπάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
2: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή.
1: Και πόσο φέτος?
2: Κοιτάξτε, όταν τα κάψουμε.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι. Πόσο παραπάνω μπορεί να θέλετε τώρα.
2: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε 1,40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε 1,000 όλο το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
2: Λιπάσματα. Δεν τα κουμπάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
2: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει.

0: Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1 τρίτο. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
0: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή και με τα καύσιμα και με το ρεύμα και με τα φάρμακα και με όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε με τις ζωονόθες.
1: Α, σωστά.
0: Ευλογιά, καταρροϊκός και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση να εμβολιάσουμε, να μπορούμε να σώσουμε τα ζώα. Αν λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τα καινούργια μέτρα που παίρνουν, θέλουν να έρθουν να μας πάρουν δείγματα από όλες τις τάνες και αν βρουν αντισώματα να μας τις πάξουν. Άλλος λέει, δεν τις πάζουν. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, είχαμε τον κορονοϊό, κόλλησε κορονοϊό και απέκτησε αντισώματα. Και του παίρνουμε μετά αίμα, δειγματοληψία. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Επειδή κόλλησε και πέρασε. Ή έκανε κάποιο εμβόλιο τέλος πάντων.
2: Τα ζώα στα αυτά είναι γαλακτοπαραγωγικά κυρίως, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Γαλακτοπαραγωγικά, ναι.
2: Το γάλα τους και το δίνουν στους εμπόρους
1: και από εκεί και πέρα.
0: Το γάλα, βέβαια, να πω ότι το γάλα έχει ανέβει, δεν μπορώ να πω. Έχει μια σχετικά καλή τιμή.
2: Φέτος, έτσι, πόσο είναι δηλαδή, πόσο είναι φέτος, πόσο το δίνετε?
0: Πέρυσι το δίναμε γύρω στο 1,5. Κοίτα, παίζει Γιώργο μου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντα παίζουν εταιρείες, ενώσεις και όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 1,65.
2: Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Αυτό καλό είναι, αλλά δεν λέει κάτι όταν σου δίνουν από εκεί 10 λεπτά και σου παίρνουν από την άλλη 50.
1: Σωστά.
0: Δεν λέει κάτι.
2: Οπότε πώς τον βλέπουμε το γενικό στο φετινό χειμώνα, τι κάνουμε, υπομονή και περιμένουμε?
0: Κάνουμε υπομονή γιατί είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να την βγάλουμε όπως όλος ο κόσμος. Όμως, αν γίνει κάποια συμφωνία που άκουσα με Ρωσία τώρα ότι θα δώσει πετρέλαια και...
1: Στην Αμερική θα τα δώσει, κύριε Δημήτρη μου, όχι σε εμάς.
0: Στην Αμερική μήπως πάρει και εμάς το σχέδιο, έτσι, μήπως.
1: Μα κύριε Δημήτρη, δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Θέλω να σας πω την αλήθεια.
2: Είπε στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά, κύριε Δημήτρη, τώρα εγώ θέλω να σας πω αλήθειες, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Δεν άκουσα κάτι για μένα.
0: Δυστυχώς θα είναι δύσκολο τα πράγματα.
2: Απλά είμαι να σου πω.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα, επειδή εσείς μιλάτε ειδικά, εγώ αγρότης είμαι, σας είπα, κτηνοτρόφος, που μιλάτε με υπουργούς γεωργίας και όλους τους ειδικούς, μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν εμφανιστεί τα ζώα.
2: Βέβαια, και αυτό.
0: Έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα.
2: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ που
2: ξέρεις,
0: δίπλα πριν 10 μέρες, 20, είχαμε κρούσμα στο Γολέμι, εσύ που ξέρεις.
2: Ναι.
0: Εχθές, προχθές, πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων, είχαμε εδώ στην Αγία Τριάδα.
2: Στην Ποκοβίνα πάνω.
0: Ποκοβίνα, ναι.
2: Ναι.
0: Βέβαια το δείγμα που πήρανε, τα πρόβατα βγήκανε καθαρά, τα αρνιά δεν βγήκανε καθαρά. Δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι ξέρουμε. Τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
0: Είναι τεράστιο θέμα.
2: Λοιπόν,
0: και υπάρχει πρόβλημα.
2: Υπομονή, κύριε Αθανασόπουλε. Ευτυχώς ζείτε στο κέντρο του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζετε.
0: Περίμενε να μιλήσω και στην κυρία Καραμίτρου, γιατί πρώτη φορά
1: μιλάω. Παρακαλώ.
0: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω είσαστε από τις καλύτερες εκπομπές, πραγματικά.
1: Αντικειμενικά, όχι τρεις.
0: Τριμώξτε τους όσο μπορείτε. Τριμώξτε.
1: Ειδικό της μας.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Στο όμορφο παρολιακό χωριό μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια.
1: Να είστε καλά.
2: Σπανέσαι, ψήσαμε να πας του Καρπέτα. Χουρνοπούλα έχει, θάλασσα έχει, δεν έχει. Ποτάμι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί όχι, τι ωραία.
2: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ελληνική περιφέρεια και ήταν καλό τώρα, πέρα από την πλάκα που βγάλαμε το θιό μου, για να αντιληφθούμε και πώς τα βλέπουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα βιώνουν στο πετσί τους όλα αυτά. 550 το τραχτέρ για να γεμίσει.
1: Και άκουσες τι είπε, για ένα στρέμμα φέτος τα έξοδα είναι διπλάσια για να το σπείρει.
2: Μα εννοείται αυτό.
1: Ένα στρέμμα.
2: Λυπάσματα και καύσιμα. Λοιπόν, τελείως. Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Τι σου λέει ο φίλος?
2: Καλημέρα,
1: ο
2: λέει, κύριε Γρηγορίου. Γρηγοριάδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Τάξη, αλήθεια, ωραία, δεν πειράζει. Απαντάμε σε όλα. Ναι.
2: Στο 50 χιλιόμετρο, όχι στο 50.

0: Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, όταν πιάνω τα πατρινά, τα έλα μου και τα έτσι, βάζω και τέτοιες λέξεις μέσα, να ξέρετε. Χρωματίζω με την ντοπιολαλιά εκεί της περιοχής. Κανονικά είναι στο 50, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εκεί στο καρπέτα το λέμε στο 50. Λοιπόν, να αντιλήσω την απορία. Ο Μάρκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη. Δεύτερο μήνυμα για τυχαίο, όπου οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρούν αυτό το όμορφο νησί, γιατί έχει λίγα δρομολόγια λεωφορείων και είναι πανάκριβα. Μας το στέλνουν συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε θέμα.
0: Το ίδιο μήνυμα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρία Καραμέτρου, ο επίλογος εσάς, παρακαλώ.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας καλημερίσουμε, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο όμως το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ρεπορτάζ στις 7 από τον ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα θα σας αφήσουμε για να πάμε στην τηλεόραση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στις 10. Με πολύ ρεπορτάζ θα μας δείτε στην τηλεόραση σε λίγο, αμέσως μετά τη Φέη.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: Χαμογελάτε για να αντιμετωπίσετε ό,τι δύσκολο υπάρχει εκεί έξω.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Φρικτορία Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα καζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. ΣΟΑ εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περσυνελέγει από σκάφος του λιμενικού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου. Σωρός αλλοδαπού ανασύρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από τη θέση Μαυρόλογκο στον Όλυμπο. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες το μεσημέρι, ενώ η σωρός είχε εντοπιστεί και νωρίτερα από ιδιώτες. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σωρό και αφού τη μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ένας στους τέσσερις εφηβούς, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφηβών με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Το ρόλο που παλαιότερα διαδραμάτιζε η τηλεόραση στη διαμόρφωση των προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούν στρεβλή εικόνα για την επαγγελματική επιτυχία, λένε οι ερευνητές. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του 22χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 30χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρεται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
8: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
14: Χορηγός ΔΕΗ.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
14: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
16: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα, μελετά την Κίνα.
17: Με την Ασία, προτιμά να λέμε. Ασία.
16: Σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
18: Πολύ καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
16: Λοιπόν, ξεκινά Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
17: Πλάμεν, έχουμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Αλβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική. Με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Θέλω...
18: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αλβανιτόπουλο.
17: Σωστά, σωστά.
16: Ακριβώς.
18: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
19: Καλημέρα, καλημέρα πλάμε.
17: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
18: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα. Η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
17: Στην οποία να πούμε πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
18: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου στο πλαίσιο το οποίο θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις 2 μήνες και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμηκυνθεί κατά 2 χρόνια έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
16: Προκειμένου να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
18: Προκειμένου εκείνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσω, με ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
16: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
18: είναι προβληματικό.
16: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
18: Αναφέρομαι κυρίως στις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλειψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
16: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
18: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
16: Κύριε Βανετόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
19: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με 2 παραλειπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη, στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση, είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε, και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ. Και σε αυτή την περίσταση συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών, ούτως ώστε να βρουν μια άκρη. Και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη, υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των 2 agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια
16: ένα φρένο
19: ακριβώς, ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, θα με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
16: και να γίνει μέρος και
19: μέλος της Liberal Order,
16: ακριβώς, του φιλελεύθερης τάξης του συνόλου,
19: και ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας.
16: Ναι.
19: Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
16: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
18: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
17: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο.
18: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδός της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα, ταυτόχρονα όμως πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
17: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
18: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης το γεγονός
17: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
18: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο, ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Yuan ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα, και υπάρχουν και άλλα, για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
17: Πλάμεν, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες Κίνας και ΗΠΑ με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
18: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
17: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
18: Ακριβώς. Μα οι σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια εφάρμοση, μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
17: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
18: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών, έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα, στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
20: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
18: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
20: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα φτιάχνει μόνη της προϊόντα. Δηλαδή. Μάλιστα.
18: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης. Ναι. Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα.
21: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
22: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
23: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστες τιμές. τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
24: Central.
25: Central.
24: Central.
25: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
26: La gente está muy loca.
25: Και το πρωί και το βράδυ.
26: All day, all night.
25: Central και
24: φύγαμε.
26: All day, all night.
25: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
0: το χιούμορ,
1: η μουσική,
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγμάτων στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
6: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το strategic document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
7: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια. Παρόλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει, και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο, οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
4: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα, ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Yuan, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
7: Γιατί λοιπόν, Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη, την αποδέχονται και πάνε παρακάτω θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερή που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
4: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Χονγκ Κονγκ, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια, υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να αναταθέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
6: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στον πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί πολύ
7: πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια, θα μπορούσε η Κίνα, Πλάμεν, να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
4: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 23. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση. Και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
7: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
4: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
6: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε το Ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπείρωση αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο
7: 1,4 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
6: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα. Και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διυλίζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν. Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
7: Να πάμε στο Ουκρανικό,
6: Ρωσίας,
7: μιας και το φέρνεις στο φαγητό, να πάμε στο Ουκρανικό.
6: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίντα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρο μας
5: και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
6: τον Ντονμπάς και τον Ντονέτς, ακριβώς με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
5: Ωραία, την θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
7: Πριν την Ταϊβάν, επειδή ναι, θες να πας στην Ταϊβάν.
5: Όχι, όχι.
7: Για την Ουκρανία.
5: Εκτίμηση του κυρίου Αρβανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
7: Και μετά να μας πεις Πλάμεν εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο Ουκρανικό ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
6: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη κουβή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
5: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
6: γιατί
5: τον κίνδυνο.
6: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών, και δεύτερον, είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα, γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
5: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
6: Ναι.
5: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, ναι, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας. Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
7: η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία, είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
5: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννη.
7: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
5: Αλλά μην πας τόσο πάντων μακριά στη Γερμανία. Όχι. Μείνει και στα ημέτερα.
7: Ναι, όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
5: ξέρεις, επιχειρηματικά όμως, τα ημέτερα.
7: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
5: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
7: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
6: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή.
7: Σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
5: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
7: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
6: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο.

0: Παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ με τις ουσίες, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητίας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
1: Νομίζω όμως θα είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Τυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
0: Αυτό ναι. Είπα. Ότι ναι. Είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
2: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
0: Ασύμετρο, δηλαδή. Ασύμετρος πόλεμος. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Γεράσιμο Δόκτρινο, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρικμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικάνος, ο Μακέιν. A gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερες είναι τεράστιο ζήτημα και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσει όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάριας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκτός.
1: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
0: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
1: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
3: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάν ο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάν ο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν, αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος. Βάλθηκε και ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
0: Λοιπόν, για να απαντήσω και πρώτο, στο ερώτημα, το πρώτο, ζητούμενο είναι, το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
1: Κύριε Τόντζεφ,
3: σωστά, ακριβώς.
1: Ταϊβάν,
3: είναι αυτός ο όρος stabilitocracy, όχι democracy.
2: Ωραία. Κύριε Τόντζεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση. Ταϊβάν.
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, ναι. Και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
2: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
3: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατεθειμένη η στρατιωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο,

0: να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε, είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζουμε ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση έναντι της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν, και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
1: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό, μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
2: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
3: ευχαριστούμε πολύ. Πλάμεν.
2: Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μετά προσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Βαϊντόπουλο, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
3: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι ναι, έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 ναι, Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε για μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια τις σχέσεις Ευρωπαϊκής ναι, Ένωσης
2: με τον Πολιτείο.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
9: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
10: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
13: Τα γεγονότα,
14: η ενημέρωση,
13: το χιούμορ,
14: η μουσική,
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Γραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
20: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
19: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
20: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
26: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
28: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα σε ευαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελήμωνος στο Εγάλεο, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφηβών με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκαλέσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τέλος, σε μια μεγάλη αδικία για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, μπαίνει από τις 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνα Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Σουάκι, έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Εδώ, στο Sky 100,3, για να περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο περίπου ώρες με τις ειδήσεις, Πέτρο, με τις ιστορίες και τα πρόσωπα της εβδομάδας, αλλά και με Δεύτερες Σκέψεις.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αυτό το τρελό αγόρι. Ξέρεις, Ισάκ, όποιος έρχεται σε αυτόν εδώ το σταθμό για να εργαστεί, με όποιον συνάπτει συνεργασία ο σταθμός, όποιος νέος συνάδελφος βρίσκει το δρόμο και έρχεται εδώ στο Νέο, το Φάληρο δηλαδή, ρωτάει τον Κώστα Σπανό πόσα χρόνια δουλεύει, και με το που απαντά ο Κώστας Πανός του πέφτουνε τα μαλλιά, διότι είναι εδώ πόσα, Κωστάκι, είσαι 25 χρόνια, 30, 30 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Βετεράνος.
0: Ναι. Τζέσι Αμπντουλάι, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά η Τζέσι μας. Λίγα χρόνια είναι εδώ στο Sky 100,3. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της το κορίτσι μας. Αργυρό Γεμελιάρη, ούτε η Αργυρό είναι παλιά καραβάνα, και αυτή έχει όλο το δρόμο μπροστά της. Στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται αυτό το πρωινό Σαββάτου. 10 Οκτωβρίου είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, όσοι δεν τους ξέρετε θα τους μάθετε ευθύς αμέσως. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση. Επίσης τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email δικό μου, pkirk@gmail.com. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καταγγελίες, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και υπάρχει και το Viber, ναι, έχει μπει στη συντροφιά μας τον τελευταίο καιρό και το έχετε αγκαλιάσει κι εσείς, 698-123-1003. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Κάθε καλό, παιδιά. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, Ισάκ, σήμερα.
1: Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και το φετινό μήνυμα, Πέτρο, έχει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Πριν να αποφασίσουμε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, πρέπει πρώτα να τους ακούσουμε. Γιατί άλλο είναι να γνωρίζεις μια κατάσταση μέσα από βιβλία, από έρευνες και στατιστικές, και άλλο να την έχεις ζήσει. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά αυτό ακριβώς, ότι φέτος οι άνθρωποι με αυτή την προσωπική εμπειρία να μην καλούνται απλώς να διηγηθούν την ιστορία τους, αλλά να έχουν πραγματικό ρόλο στον σχεδιασμό των υπηρεσιών, στις αποφάσεις αλλά και στις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Και αυτό αφορά και κάτι ακόμα που εξακολουθεί να μας δυσκολεύει και δεν είναι άλλο από το στίγμα, την ευκολία με την οποία μια ψυχική δυσκολία γίνεται ταμπέλα, κάτι που πρέπει όμως να κρυφτεί ή να εξηγηθεί σχεδόν απολογητικά. Η ψυχική υγεία όμως δεν βρίσκεται έξω από την καθημερινότητά μας. Να σπάσουμε κάποια στιγμή αυτό το ταμπού. Βρίσκεται στον τρόπο που εργαζόμαστε και στον τόπο. Εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που αντέχουμε τις απώλειες, εκεί που αντέχουμε το άγχος και την πίεση. Και αυτή είναι η πιο ουσιαστική αλλαγή. Να αρχίζει όταν, αντί να μιλάμε συνεχώς για τους ανθρώπους, να αρχίσουμε, Πέτρο, να μιλάμε περισσότερο μαζί τους.
0: Ναι. Εξακολουθούν και υφίσταται ακόμη και σήμερα πράγματι και το κοινωνικό στίγμα και τα ταμπού γύρω από τις ψυχικές παθήσεις. Ας εκλείψουν κάποια στιγμή και ας βοηθήσουμε και εμείς τους ανθρώπους, τους δικούς μας που βρίσκονται στον περίγυρό μας, να τους κατευθύνουμε όπως πρέπει να τους κατευθύνουμε, έτσι ώστε να απευθυνθούν στους ειδικούς, στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, τους ανθρώπους μπορούν να χειριστούν άτομα τα οποία έχουν άλλος πιο σοβαρές, άλλος λιγότερο σοβαρές ψυχικές παθήσεις, να έχουν όλη την κατάλληλη βοήθεια, έτσι, άνθρωποι που έχουν την επιστημονική γνώση, και σίγουρα αν θα το κάνουν αυτό θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα έχουν και μια καλύτερη καθημερινότητα οι άνθρωποι.
1: Ναι, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και το σημαντικό να τους ακούσουμε, να φτιάξουμε πολιτικές πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε, πάνω στα δικά τους αιτήματα, πάνω στις δικές τους ανάγκες.
0: Ορθόν. Για πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, και εννοείται μέχρι και τις 12 παρατέταρτο που θα είμαστε σήμερα μαζί σας. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή με ωραία θέματα, με καλεσμένους που έχουν κάτι να σας πούν, με τις στήλες μας, με τα τραγούδια μας, με όλα αυτά τα οποία σας έχουμε συνηθίσει τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Έχουμε καταρχάς εξέλιξη πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στο Εγάλεο Αττικής, στην περιοχή του Ελαιώνα. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγες ώρες της τάξης της πυροσβεστικής υπηρεσίας για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε σε βιοτεχνία με υφάσματα, πήρε διαστάσεις, μιλάμε για τα ξημερώματα του Σαββάτου πάντα, και επεκτάθηκε και σε άλλη βιοτεχνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ξέρετε πως δίνεται πάντα μια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε αυτή η φωτιά να μην επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις με έφλεκτο υλικό. Και στην περιοχή αυτή υπάρχουν προφανώς και κατοικίες, οπότε κίνδυνος και για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούν και βρίσκονται σε κτίρια πλησίων της συγκεκριμένης βιοτεχνίας, των συγκεκριμένων δύο βιοτεχνιών. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με αυτή τη φωτιά, που είναι εκεί κοντά στην περιοχή του Ελαιώνα, μια πολύπαθη περιοχή της Αθήνας, που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο σχεδίων ανάπλασης και αναβάθμισης. Εμβληματικότερο έργο όλων είναι προφανώς αυτό του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, που δρομολογείται και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα πάρει σάρκα και ωστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα είναι μια πραγματικότητα, και κάπως έτσι θα κάνουμε μια καλή αρχή από ό,τι φαίνεται σε αυτή την πολύ υποβαθμισμένη περιοχή που λειτουργούσε περισσότερο ως χωματερή όμορων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, να μπει μια τάξη, να γίνουν πάρκα, χωρί άθλησης, όπως είναι ο προγραμματισμός και από το Δήμο της Αθήνας, που έχει προγραμματίσει να τρέξει διάφορα έργα εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα, να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας, διότι κέντρο της Αθήνας είναι και αυτή η περιοχή, έτσι είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο.
1: Και έχουμε και μια πολύ ωραία έρευνα σήμερα. Ναι. Για την Αθήνα θα μιλήσουμε αργότερα σε μια από τις στήλες μας, τέλεια, για την έρευνα που έχουμε επιλέξει για την εβδομάδα, για την εικόνα τουλάχιστον που έχουν όχι μόνο οι Αθηναίοι, έτσι, και οι περισσότεροι που έχουμε για την πρωτεύουσά μας, και νομίζω αξίζει μετά να το συζητήσουμε μαζί και με τους ακροατές μας.
0: Σωστά. Από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση. Είχαμε δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πέντε άτομα να επιτίθενται με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους. Υπήρξε στη συνέχεια από άλλη ομάδα και ρήψη Μολότοφ, πάλι σε δημιουργία. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Καιρό είχαν τα Εξάρχεια να μας απασχολήσουν, να απασχολήσουν το αστυνομικό δελτίο. Και επίσης να πω πως κινούμαστε σήμερα στον απόϊχο της συνέντευξης που παραχώρησε χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Να υποθέσω πως ούτε εσύ σου να δω να υποδεχθείς τον Πρόεδρο.
1: Λίγο αργότερα από τη βάρδια μου, ναι.
0: Εντάξει, ναι, πόσο. Φεύγεις ούτως ή άλλως 9 το βράδυ. Τώρα, άμα έρθεις και από 7-8 το πρωί, καταστροφή. Τι θα γίνουν τα παιδιά στο σπίτι. Πολύς κόσμος όμως, διότι ανεβάσαμε, θα είδατε και στα social media, τη στιγμή της άφιξης του Πρωθυπουργού εδώ στον Όμιλο Sky, στο Νέο Φάληρο. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα χθες ο Πρωθυπουργός, που θα δώσουν τροφή για συζητήσεις και κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Έδωσε και το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το νέο κύμα ακρίβειας το οποίο ζούμε και βιώνουμε όλοι. Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, όσα χρήματα περισσέψουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, μιας και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου στις 14 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λογικό, διότι έρχεται χειμώνας. Πρέπει ο κόσμος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με κάποιο τρόπο να ζεσταθεί, και να ζεσταθεί σε κανονικές, σε normal τιμές, όχι με 1,90 το πετρέλαιο.
1: Ναι, και το ενεργειακό είναι φλέγον θέμα.
0: Έχουμε
1: ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και θα το κάνουμε και αύριο πάλι. Πόσο επηρεάζει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα της χώρας, την παραγωγή, τις καλλιέργειες, την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης το πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Και γενικότερα όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Έτσι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες. Και από τα πολιτικά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, για πρώτη φορά στη συνέντευξή του έβαλε και έναν αριθμητικό πήχη. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. 25% του το έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε αυτό, το 25%, και γενικότερα όλα αυτά τα σενάρια αλλαγής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εν κινήσει. Δεν είπε ότι θα φύγει αν θα πάρει 25%, είπε όμως πως θα έχει θέμα, δηλαδή το παραδέχθηκε. Και λογικό, νομίζω, αν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία ένα τόσο χαμηλό ποσοστό, θα υπάρξει ζήτημα εκεί, μουρμούρα πάρα πολύ και κρίνια, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με το σύνολο του εκλογικού χάρτη, πώς θα διαμορφωθεί εκείνο το βράδυ των εκλογών όταν θα γίνουν την άνοιξη, ή πόσο θα πάρει ο δεύτερος, θα πάρει 20, θα πάρει 14, θα πάρει 13 ο τρίτος, ναι. Πού θα βρίσκονται όλα τα κόμματα δηλαδή, για να δούμε και ποιοι είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Άρα νομίζω είναι πρόημο να πούμε παίρνει 25-26% ο Μητσοτάκης, φεύγει.
1: Εμείς πρόημο να το πούμε, αλλά το έθεσε στο τραπέζι ο ίδιος, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο
0: πρωθυπουργός. Το έβαλε προφανώς για να πιέσει και αυτός, γιατί διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι, ναι, δεν πάνε και πολύ τα καλά τα πράγματα, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό το κλίμα για την κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια. Οπότε σου λέει να βάλουμε και ένα πύχη, μπας και σπρώξουμε περισσότερο κόσμο να μας στηρίξει σε αυτές τις εκλογές, για να δούμε αν θα έχει.
1: Αποτυπώνει όμως στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική συζήτηση, βλέπουμε και την επόμενη μέρα, έτσι. Ναι. Βλέπουμε πάντα από εδώ και πέρα, νομίζω, και στις επόμενες εβδομάδες θα ενταθεί. Κοιτάμε είτε μέτρα, είτε πολιτικές, είτε πώς εκφράζουμε έτσι τις απόψεις μας, πάντα με φόντο τις κάλπες πλέον. Έχει μπει κανονικά στη ζωή μας.
0: Εννοείται. Το βλέμμα και των Αμερικανών είναι στις κάλπες που έρχονται. Και βλέπουμε εδώ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ευνηδίασε τους πάντες χθες, Πέτρο. Ευνηδίασε για ακόμη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτα απ' όλα τους στενούς του συμμάχους. Ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Ρωσία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και μια συμφωνία με πολύ μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από την ίδια την ποσότητα του καυσίμου που αφορά, αν μου επιτρέψεις. Η Ρωσία λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διοχετεύσει σταδιακά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή αγορά. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι άμεσα, άλλοι 500.000 τον Νοέμβριο, ακόμη ένα εκατομμύριο στη συνέχεια και 3 εκατομμύρια επιπλέον, εφόσον, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το επιτρέψει η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων που έχουν δεχθεί ουκρανικές επιθέσεις. Για να γίνει όμως αυτό, και εδώ αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αυτό σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον αναστέλει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων. Και αυτό είναι ίσως το πιο πολιτικά βαρύ σημείο της, ναι, συμφωνίας.
0: Τις οποίες, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, κυρώσεις τις είχε επικαιροποιήσει πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Πώς έρχεται και τις αναιρεί επί της ουσίας μέσα στις 3 εβδομάδες.
1: Και καλό είναι να σκεφτούμε γιατί, ναι, αυτές οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί. Είχαν επιβληθεί για να περιορίσουν τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, mm-hmm, και τη χρηματοδότηση ουσιαστικά του πολέμου στην Ουκρανία. Χαλαρώνουν τώρα λοιπόν, ώστε το ρωσικό ντίζελ να επιστρέψει στην αγορά. Η εξήγηση του Τραμπ είναι πολύ απλή. Θέλει να ρίξει τις τιμές. Και έχει λόγο να βιάζεται, Πέτρο. Το ντίζελ στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί. Πλήττει μεταφορές, πλήττει αγρότες, πλήττει επιχειρήσεις. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ αρχίζει μια δεύτερη αναγνώση, μια δεύτερη σκέψη, όπως μας αρέσει εδώ και στην εκπομπή. Οι ΗΠΑ, αξίζει να το πούμε αυτό το στατιστικό στοιχείο, καταναλώνουν περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα. Άρα, αυτοί οι πρώτοι 300.000 τόνοι που υποσχέθηκε η Μόσχα αντιστοιχούν περίπου σε μισή ημέρα αμερικανικής κατανάλωσης. Άρα οι Αμερικανοί μπορεί λοιπόν να μην δουν κάποια θεαματική άμεση διαφορά στην Αγγλία.
0: Είναι αυτό,
1: ναι, τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έρχεται και η πιο σκληρή αποτίμηση της συμφωνίας, αν μου επιτρέπεις. Είχε έναν πολύ χαρακτηριστικό τίτλο η Telegraph. Γράφει σχεδόν ομά. Μια πισόπλατη μαχαιριά στην Ουκρανία για λίγα λεπτά οικονομικής ανάσας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Πρώτον, πώς ακριβώς θα διοχετευτούν αυτές οι ποσότητες στην παγκόσμια αγορά. Ποιον ακριβώς μηχανισμό, ποιες άλλες κυρώσεις θα πρέπει έτσι να τις ξεπεράσουν, να γίνει στροφή γύρω από αυτές τις διεθνείς αγορές. Ποιοι θα τα αγοράσουν αυτές τις ποσότητες, ποιες εξαιρέσεις στις κυρώσεις. Έχουμε δηλαδή πολλά ερωτήματα μπροστά μας. Και το δεύτερο, τι άλλο μπορεί να πάρει η Μόσχα ως αντάλλαγμα πέρα από το συνάλλαγμα που τόσο χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό το θέμα βλέπω το βάζουν πάρα πολλοί διεθνείς, ναι, αναλυτές τις τελευταίες ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο αποκόμισε ο σώθερος, ναι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Το σίγουρο είναι ότι για τον Πούτιν η συμφωνία σημαίνει ξανά έσοδα από ρωσικά καύσιμα, χαλάρωση της πίεσης από τις κυρώσεις. Και στον άλλο μεγάλο παίκτη όλης αυτής της ιστορίας, αναφέρομαι στην Ουκρανία, αυτό ακριβώς είναι που εξοργίζει το Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία δώρο προς τον Πούτιν, ναι, επένδυση στον πόλεμο. Άρα το βασικό ερώτημα, Πέτρο, δεν είναι μόνο αν θα πέσει η τιμή του ντίζελ, που δύσκολα θα πέσει με αυτές τις ποσότητες. Είναι όμως αν μια περιορισμένη οικονομική ανάσα για τον Τραμπ αξίζει το πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό κέρδος που δίνεται ταυτόχρονα στο Βλάντιμιρ Πούτιν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να πέσουν οι τιμές φαντάζομαι δύσκολο, διότι τα μεγέθη είναι έτσι όπως μας τα παρουσίασες. Ναι. Αν όμως συγκρατηθούν οι τιμές, και αυτό το λες, ένα πολύ μικρό κέρδος. Έτσι. Εκεί που έχουμε φτάσει δηλαδή.
1: Πώς όμως.
0: Σε αυτή την κατάσταση. Σαν να
1: επιστρέφει μια χώρα την οποία και πριν από λίγες εβδομάδες ακούγαμε και τις αποφάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για νέες κυρώσεις, ναι, για το πώς πρέπει ακόμη περισσότερο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας, με πόλεμο σε παρένθεση από την Ευρώπη στον σκιώδη στόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τώρα νομοποιείται ουσιαστικά με την αυτή απόφαση του Τραμπ
0: και
1: η πλήρη εξαγωγή.
0: Και ξεκρέμαστο για μια ακόμη φορά το Ζελένσκι και τους Ουκρανούς.
1: Και τους συμμάχους του.
0: Ναι. Και τους συμμάχους του. Ναι. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία η οποία διαρρέται στο πρακτορείο ειδήσεων Axios, να πούμε τα τελευταία λεπτά, από τους Αμερικανούς. Λένε λοιπόν, λέει η Αμερικανική διοίκηση, πως ναι, πήγε ο Τραμπ και έκλεισε αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, διότι πρώτα είχαν πάρει τηλέφωνο τον κύριο Ζελένσκι και του είχαν πει μην χτυπάς τα δηληστήρια των Ρώσων, διότι έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, δεν θέλουμε να τα χτυπήσεις, διότι θα πάει στα ύψη, ακόμη περισσότερο θα ανέβει η τιμή και του πετρελαίου και του ντίζελ.
1: Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο σαν εκδικητική πολιτική παρά σαν υψηλή διπλωματία.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζελένσκι και η Ουκρανία είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αν δεν χτυπήσει ούτε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τι θα χτυπήσει, δηλαδή, και πώς θα μπορέσει να πλήξει και τον αντίπαλο.
1: Μα αυτό είναι που πονάει την Ρωσία αυτή τη στιγμή.
0: Και θα χτυπήσει κανένα στρατό.
1: Και παρασκηνιακά τουλάχιστον να πω ότι ακούμε. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον για μια εκεχηρία στο κομμάτι των ενεργειακών πληγμάτων.
0: Έχουμε δει ότι τα πλήγματα τα οποία, και οι στόχοι τους οποίους κυκλώνει τα τελευταία χρόνια το Κίεβο, είναι στόχοι οι οποίοι θα επηρεάσουν άμεσα ή έμεσα σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο τη Ρωσία. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια στόχευση, δεν έχει κανένα νόημα το όποιο χτύπημα δηλαδή μπορεί να φέρει πέρα στο Κίεβο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και συνάμα εξόχουσαν οι σχετικές αυτές οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Πριν σας αφήσουμε για αυτό το πρώτο μισάωρο.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: frictoria.com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
9: frictoria.com. Data Center Services.
11: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
9: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: frictoria.com. Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
15: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
15: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
17: Στην τηλεόραση του Sky, Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλαιο και επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίον των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλικών. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και μολότοφ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δύσκολα μπορούμε να τα φανταστούμε με άλλη φωνή. Και όμως το The Best που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν ήταν εξ αρχής, να σου πω, τραγούδι της Τίνα Τάρνερ. Πρώτου που το ηχογράφησε ήταν η Bonnie Tyler το 1988. Η εκδοχή της όμως δεν έκανε τότε ιδιαίτερη αίσθηση. Έναν χρόνο αργότερα το τραγούδι φτάνει στην Τίνα Τάρνερ. Εκείνη ζητά αλλαγές στη δομή του, πιο δυνατό ανέβασμα, περισσότερη ένταση, και κάπως έτσι το κομμάτι αποκτά τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Η δική της εκδοχή κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου του 1989 και γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και να θυμηθούμε λίγο την εποχή όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Στην Ελλάδα έχουν προηγηθεί οι εκλογές του Ιουνίου χωρίς αυτοδυναμία και στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται η κυβέρνηση Τζανετάκη με τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού, σε μια περίοδο βέβαια έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και με την υπόθεση Κοσκοτά στο κέντρο της δημόσιας ζωής. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του The Best, στις 29 Αυγούστου, αποφασίζεται και η καταστροφή εκατομμυρίων φακέλων πολιτικών φρονημάτων. Οι φάκελοι καίγονται στις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής, σε μια κίνηση που παρουσιάστηκε τότε ως συμβολική πράξη εθνικής συμφιλίωσης. Και την ίδια ώρα, έξω από την Ελλάδα, ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα. Στην Ανατολική Ευρώπη τα κομμουνιστικά καθεστώτα αρχίζουν να κλονίζονται και λίγους μήνες αργότερα θα πέσει το τείχος του Βερολίνου. Στην Κίνα έχουν προηγηθεί τα γεγονότα της Tiananmen. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζορτζ Μπους έχει μόλις διαδεχτεί τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Είναι μια χρονιά, Πέτρο, που μοιάζει να κλείνει μια ολόκληρη εποχή και να ανοίγει μια άλλη.
1: Το έτος των επαναστάσεων, όπως είχαν σπεύσει πολλοί να το χαρακτηρίσουν, το 1989, διότι είχαμε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, την πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989, την σφαγή της πλατείας Tiananmen με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών τότε στο Πεκίνο, και στη Ρουμανία, η Ρουμανική Επανάσταση συνέβη τότε, μια βία εξέγερση που ανέτρεψε τον δικτάτορα Τσαουσέσκου. Απλώς να πούμε για την Τίνα Τέρνερ, ένα χρόνο μετά και την κυκλοφορία του The Best ήρθε στην Ελλάδα και παραχώρησε και την μία και μοναδική της συναυλία μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο γήπεδο της ΑΚΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λένε ότι είχε γίνει πραγματικός χαμός. Είχε τότε το γήπεδο της ΑΕΚ πάνω από 40.000 κόσμου.
0: Αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας,
1: στείλει
0: έτσι μήνυμα.
1: Ποιο ήταν το κλίμα σε εκείνη τη συναυλία, η οποία μάλιστα διάβαζα σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής πως είχε αργήσει και να ξεκινήσει από τον πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή μέχρι να μπουν όλα σε μια τάξη και να μπορέσει να δώσει αυτή τη συναυλία η Τίνα Τέρνερ. Ξαναλέω, μία και μοναδική φορά εδώ στην συναυλία, εδώ στην Ελλάδα, και ήταν το 1990 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Για να στείλουμε μερικές καλημέρες και μετά θα πάμε να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη για τη σημερινή εκπομπή. Γεια σας κύριε Βασιλικότη, να είστε καλά. Γεια σου Μαρία μου. Η Μαρία στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Χίο, την ευχαριστούμε. Γεια σου Ράνια. Καλή σας ημέρα από την Ηλιόλου στη Μύκονο. Ζηλεύουμε ρε Σιράνια. Μέρα για μπάνιο παρά το νοτιά. Γράφω για να παραπονεθώ για αυτή τη χρήση του αδοκιμότατου μισάωρο που χρησιμοποιείς συνέχεια. Εντάξει. Η μίωρο είναι η λέξη. Έλεος, ψάξε στον Μπαμπινιώτη. Θα ψάξω τη σωστή λέξη στον Μπαμπινιώτη. Μπας και ξεστραβωθώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ράνια μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Γεια σου νεόφυτε Γεωργιάδη, εγώ είμαι Πειραιώτης, εδώ 2 χρονών με τον πατέρα μου. Ω, μας έχει στείλει και μια φωτογραφία. Να τη βλέπεις έτσι. Πολύ ωραίος είσαι πιτσιρικάς, νεόφυτε, πολύ ωραίος, καλά και ο πατέρας σου. Μπράβο, κορμοστασιά, μια χαρά.
0: Μπαίνουν στο κλίμα για ακροατές μας έτσι.
1: Υπάρχει μια νοσταλγία.
0: Ιστορικών ταξιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στην εκπομπή και τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αυτή είναι και μια από τις στοχεύσεις αυτής της στήλης. Να υπάρχει αυτή η νοσταλγία και να υπάρχει και αυτή η λεπίδραση μαζί σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, νεόφυτε.
0: Και όχι μόνο νοσταλγία, γνωρίζοντας έτσι λίγο το παρελθόν, νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να προβλέψουμε και πιο εύκολα και το μέλλον. Άρα, όμορφα είναι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία.
1: Πολύ πιο ανθρώπινη πόλη ο Πειραιάς τότε. Πριν από 50-60 χρόνια. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή, που έχει τα μύρια όσα προβλήματα ο Πειραιάς. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ και για τη φωτογραφία και για το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας. Και βεβαίως και μέσω του Viber επικοινωνούμε. 698-123
2: 1003.
1: Για πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε λιγάκι τον φάκελο με τις ηλεκτρονικές και τις τηλεφωνικές απάτες που έχουν εξελιχθεί σε μια πραγματική επιδημία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μίλαγα χθες και με τα παιδιά εδώ που καλύπτουν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάθε μέρα ακούμε και μια διαφορετική ιστορία, Πέτρο. Αυτή ήταν και η αφορμή που μας δόθηκε εδώ και συζητήσαμε να το φέρουμε λιγάκι και εδώ στο δικό μας.
1: Και θα ακούσεις και μια ιστορία και από μένα.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Και εσύ.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Ωραία. Ένας-ένας θα πάρουμε σιγά.
0: Ποιες είναι οι ιστορίες μας? Κάποιος που δέχθηκε τηλεφώνημα από δίθεν υπάλληλο τράπεζας. Κάποιος που πίστεψε ότι μιλούσε με λογιστή ή με δημόσια υπηρεσία. Κάποιος που πανικοβλήθηκε, και εδώ αλλάζει λιγάκι και το τοπίο, όταν του είπαν ότι το συγγενικό του πρόσωπο κινδυνεύει και πρέπει να δώσει χρήματα αμέσως. Και το εντυπωσιακό, Πέτρο, και αυτό έτσι μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση εμένα, είναι ότι την ίδια ώρα η αστυνομία ανακοινώνει συνεχώς συλλήψεις, εξαρθρώσεις, έτσι, ολόκληρων κυκλωμάτων. Οι απάτες αυτές όμως συνεχίζονται με νέες μεθοδολογίες και νέα προσχήματα.
1: Ναι. Είναι και πάρα πολλά τα κυκλώματα που φαίνεται, δηλαδή, και πάρα πολύ επιτίδη. Δεν μιλάμε για μερικές δεκάδες περιπτώσεις, μιλάμε για πάρα πολλούς που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται πως τους αποφέρει και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος όλο αυτό.
0: Και η μεθοδολογία τους, δηλαδή πρέπει να αναφερθούμε, ξέρουν αυτοί οι δράστες να δημιουργούν πίεση, δηλαδή να καλλιεργούν φόβο, κυρίως να κάνουν τον άλλο να πιστέψει ότι πρέπει να αντιδράσει αμέσως, πριν προλάβει να σκεφτεί. Με αυτή την πραγματικότητα στο φόντο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προανήγγειλε μια αυστηρότερη αντιμετώπιση αυτών των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, με πρόβλεψη ώστε συγκεκριμένες περιπτώσεις να θεωρούνται κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Και αυτό ακριβώς θέλαμε έτσι πρώτα να καταλάβουμε, τι σημαίνει στην πράξη κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι αλλάζει για το δράστη, τι αλλάζει για το θύμα, και τελικά, Πέτρο, αν μπορεί μια αυστηρότερη ποινή αντιμετώπισης να λειτουργήσει και πιο αποτρεπτικά.
1: Σωστά. Πριν συναντήσουμε την καλεσμένη μας, την Άννα Μαρία Φίλιππα, να σας πω πως την Τετάρτη ήμουν εδώ στον Sky. Ετοίμαζα την εκπομπή και διάφορες άλλες δουλειές εδώ για τον Sky 100,3. Χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Βλέπω λοιπόν έναν αριθμό. Δεν ήταν απόκρυψη, κανονικά. Βλέπω έναν αριθμό και μάλιστα παρατηρώ ότι κάποια από τα ψηφία είναι ίδια με τα περισσότερα εταιρικά τηλέφωνα που έχουμε εδώ στο σταθμό, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση τώρα αυτό. Εγώ δεν πιστεύω και γενικότερα ως άνθρωπος πάρα πολύ στις συμπτώσεις, ή αν ήταν κάτι το οποίο επίτηδες μπήκε έτσι ώστε να με μπερδέψει περισσότερο ο απατεώνας που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το σηκώνω, απαντάω και ακούω ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, όπου ενημερώνομαι από μια ανδρική φωνή ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, η ταυτότητά μου εμπλέκονται σε μια παράνομη δραστηριότητα και ότι υπάρχει και ένα ένταλμα το οποίο εκκρεμεί από τις αστυνομικές αρχές και μου ζητάει να πατήσω το πλήκτρο 1 για να συνδεθώ με κάποιον εκπρόσωπο της αστυνομίας ή κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι έκλεισα το τηλέφωνο αμέσως, φραγή μπλοκ σε αυτό τον αριθμό, και στη συνέχεια έστειλα και όλη αυτή την υπόθεση σε ένα mail το οποίο υπάρχει της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η απόπειρα σε βάρος που είναι κάτι το οποίο έχει γίνει η καθημερινότητα για πολύ κόσμο τώρα αυτές.
0: Παραθέτω και το δικό μου βίωμα και αμέσως μετά καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε και την καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Μαρία Φιλίππα, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Φιλίππα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμένα ήταν λίγο πιο αθώο, αν μπορώ να το έτω. Εμένα με πήρε εκπρόσωπος της ΔΕΔΙΕ, να ξέρεις. Μου είπε ότι με πήρε για να με ενημερώσει ότι για 5 μέρες δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Αλλά αν βοηθήσω κι εγώ, θα γίνει αυτό το χρονικό διάστημα από 5 μέρες 2 ωρίτσες.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε τη βοήθειά μου. Το ευχαρίστησα πάρα πολύ γι' αυτό το γεγονός. Λέω, εντάξει, 2 ώρες θα το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή μπορεί να φύγω και 5 μέρες, μάλλον δεν θα με βλάψουν. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δύσκολο όμως, αν θέλεις, εκείνη τη ώρα, είναι ότι συνειδητοποίησα ότι έξω από το σπίτι ή κοντά στο σπίτι μου υπήρχε ένα αυτοκίνητο, το οποίο μόλις εγώ έκλεισα το τηλέφωνο, απομακρύνθηκε από την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ας το θα παραθέτω λοιπόν και εγώ εδώ πέρα στη κουβέντα και ας την ξεκινήσουμε και με την κυρία Φίλιππα.
1: Τι λέτε, κυρία Φίλιππα?
3: Τα υπαπάτες είναι πάρα πολλών ειδών. Είναι σε έξαρση από το περίπου την εποχή της καραντίνας με το COVID. Βρίσκουν συνέχεια καινούριους τρόπους οι δράστες να εξαπατήσουν τον κόσμο. Πολλές από τις περιπτώσεις όμως είναι και περιπτώσεις όπου τα θύματα δεν φταίνε πουθενά. Δεν έχουν πέσει θύματα απάτης με την έννοια ότι τους πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους κορόιδεψε. Μπορεί να τους βγήκε σαν πρώτο αποτέλεσμα της τράπεζάς τους για να κάνουν μια συναλλαγή ένα ψεύτικο site καθρέφτης της πραγματικής τραπεζικής ηλεκτρονικής τους. Οπότε εκεί δίνουν τους κωδικούς τους όχι σε κάποιον άγνωστο, αλλά στην τράπεζά τους, σύμφωνα με την αντίληψή τους.
0: Ναι, σωστά.
3: Και άλλες πολλές περιπτώσεις που πάλι εν πλήρη αγνία τους μπορεί να συμβεί κάτι.
2: Ναι.
0: Γιατί πέφτουν θύματα ακόμη και άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά το κινητό τους, το e-banking, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή είναι αποτέλεσμα τελικά περισσότερο ψυχολογικής πίεσης παρά τεχνολογικής άγνοιας, υποθέτω.
3: Είναι και τα δύο. Κυρίως είναι μια αφέλεια που επικρατεί σε σχέση με το ίντερνετ και μια πραγματική έλλειψη ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αγγλία παίζουν συνέχεια σποτάκια στην τηλεόραση, μεγάλα σποτάκια, τα οποία δείχνουν με πολύ ωραίο τρόπο και σχετικά γρήγορα όλων των ειδών τις απάτες που μπορεί να βρεθούν μπροστά σου και να υπάρξουν οι απόπειρες, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος και να σταματήσουμε να έχουμε τόσα θύματα.
1: Άρα λέτε ότι ο κόσμος δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος ως προς
3: τις απάτες. Ο επαρκώς δεν είναι σχεδόν καθόλου ενημερωμένος και επίσης σχεδόν καθόλου. Και το να βγάζει τράπεζα να λέει ότι στο site της ότι προσοχή στις απάτες και να λέει κάποια πράγματα έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν βοηθάει καθόλου και ξέρετε, δεν το βλέπει και κανείς, δεν θα μπει στο site της τράπεζας να διαβάσει τώρα τι λέτε.
3: Αν προσέξετε κιόλας, θα δείτε ότι στην πρώτη σελίδα των τραπεζών, πριν βάλει τους κωδικούς του, όσες το έχουν βάλει, έχουν βάλει αυτά τα νότισης, ας πούμε, προσοχής, στο ίδιο χρώμα και σε όπως είναι και οι διαφημίσεις τους και όλους τους το site. Άρα πώς θα το προσέξει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή μην τους χαλάσει και το marketing του όλου site εικόνα.
1: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ενδεικμένος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των απαταιών? Και θα ήθελα και ένα πρώτο σχόλιο σας, κυρία Φίλιππα, για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Ναι. Την πρώτη σας ερώτηση πριν την νομοθετική πρωτοβουλία ποια ήταν?
1: Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους απαταιώνες? Είπε ο Ισάκ
3: να γίνει μια σωστή καμπάνια και να αντιληφθεί ο κόσμος. Καταρχάς να κατανοήσουμε όλοι ότι οι άνθρωποι ήταν αφελείς και πριν το ίντερνετ. Πέφταν θύματα απάτη συνεχώς και χωρίς τις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Οπότε πρέπει να τους προστατεύουμε και με τον ίδιο τρόπο.
1: Σίγουρα. Απλώς εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή αναβάθμιση, αν θέλετε, των απαταιώνων. Χάρη στην τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά.
3: Ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνουν λίγο πιο ελάχιστα πιο πολλές οι απάτες. Δεν θα αλλάξουν τρόπο όμως που γίνονται.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το νομοθετικό κομμάτι, το να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, εν γέννη δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει με ποια έννοια? Ότι κάθε δράστης ποινικός είναι όπως ένας καπνιστής. Δεν πιστεύει ότι θα πάθει κάτι ο ίδιος, θα αρρωστήσει.
0: Ναι.
3: Και οι δράστες δεν πιστεύουν ότι θα τους πιάσουν. Επίσης, επειδή μιλήσατε πριν μπω στην κουβέντα σας για το επιχειρησιακό κομμάτι της αστυνομίας, που ακούμε συνέχεια ότι εξαρθρώνονται οργανώσεις τέτοιες κτλ. Το να πιάσουμε το κάτω μέρος της πυραμίδας, που μπορεί να είναι παιδάκια που δώσανε την κάρτα τους με 200 ευρώ, σε κάποιους άλλους που μετά πάνω από αυτούς τους άλλους είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, δεν εξαρθρώνουμε κάτι, ούτε βοηθάμε. Πάντα θα υπάρξουν παιδάκια που δεν θα τα νοιάζει να δώσουν την κάρτα τους για 200 ευρώ. Οι χρήστες ναρκωτικών που θα κάνουν τα πάντα.
1: Άρα,
3: για να πάρουν τα
1: έχετε διακρίνει εσείς ότι κυρίως ως προς τις συλλήψεις μιλάμε για τα εκτελεστικά όργανα?
3: Τα δικαστήρια είναι γεμάτα με τέτοιες υποθέσεις.
1: Άρα δεν μιλάμε για τους εγκεφάλους, για αυτούς που έχουν αισθήσει όλη αυτή την απάτη?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, ποτέ δεν έχω δει τους εγκεφάλους.
1: Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν αυτό που λέτε ισχύει, που δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω, εννοείται. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν οι εγκέφαλοι μπορούν και δρούν ακόμα.
3: Από την εμπειρία μου βλέπω αυτό. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό και για τους ακροατές σας, όταν φέρνουμε στα δικαστήρια αυτούς που βρίσκουμε ότι είναι δικαιούχοι των χρημάτων του θύματος, που πήγαν δηλαδή τα λεφτά, σε ποιο λογαριασμό πήγαν τα χρήματα, μα κανένας απαταιώνας δεν θα τα στείλει τα λεφτά σε λογαριασμό δικό του.
0: Ναι.
3: Θα κοροϊδέψει κάποιον άλλον και τα λεφτά σιγά σιγά θα αλλάξουν λογαριασμούς και θα χαθούν τα ίχνη. Όταν εγώ φέρνω στο δικαστήριο αυτόν του οποίου φαίνεται ο λογαριασμός και ο οποίος δεν τα πήρε, δεν τα καρπώθηκε κιόλας τα λεφτά αυτού του λογαριασμού που μπήκαν τα παράνομα, τι κερδίζω επί της ουσίας.
0: Όταν φτάνει, θα ήθελα λίγο έτσι να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Όταν φτάνει λοιπόν μια τέτοια υπόθεση στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πιο δύσκολο τελικά κομμάτι, να εντοπιστεί ο δράστης, να αποδειχθεί η συμμετοχή του, να ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων όπως μας περιγράφετε.
2: Ναι.
3: Θα σας πω. Οι δράστες, όσον αφορά στο θύμα, το θύμα τους βοηθάει στην απόπειρα. Στην ολοκλήρωση της απάντησης, όταν φέρνουμε στα δικαστήρια αυτούς που βρίσκουμε ότι είναι δικαιούχοι των χρημάτων του θύματος, που πήγαν δηλαδή τα λεφτά, σε ποιο λογαριασμό πήγαν τα χρήματα, μα κανένας απατεώνας δεν θα τα στείλει τα λεφτά σε λογαριασμό δικό του.
0: Ναι.
3: Θα κοροϊδέψει κάποιον άλλον και τα λεφτά σιγά σιγά θα αλλάξουν λογαριασμούς και θα χαθούν τα ίχνη. Mm-hmm. Όταν εγώ φέρνω στο δικαστήριο αυτόν του οποίου φαίνεται ο λογαριασμός, και ο οποίος δεν τα πήρε, δεν τα καρπώθηκε κιόλας τα λεφτά αυτού του λογαριασμού που μπήκαν τα παράνομα, τι κερδίζω επί της ουσίας.
0: Όταν φτάνει, θα ήθελα λίγο έτσι να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Όταν φτάνει λοιπόν μια τέτοια υπόθεση στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πιο δύσκολο τελικά κομμάτι, να εντοπιστεί ο δράστης, να αποδειχθεί η συμμετοχή του, να ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων όπως μας περιγράφετε.
2: Ναι.
3: Θα σας πω. Οι δράστες, όσον αφορά στο θύμα, το θύμα τους βοηθάει στην απόπειρα.
2: Mm-hmm.

0: Αν μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό το κομμάτι, όταν φτάνει λοιπόν μια τέτοια υπόθεση στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πιο δύσκολο τελικά κομμάτι, να εντοπιστεί ο δράστης, να αποδειχθεί η συμμετοχή του, να ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων όπως μας περιγράφεται.
1: Ναι.
2: Θα σας πω. Οι δράστες, όσον αφορά στο θύμα, το θύμα τους βοηθάει στην απόπειρα. Στην ολοκλήρωση της απάτης, η ολοκλήρωση της απάτης γίνεται με την αποδοχή των τραπεζών της εντολής του θύματος.
0: Ναι.
2: Έτσι, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είχαμε έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο των εντολών που αποδέχονται οι τράπεζες να εκτελέσουν, δεν θα είχαμε εν τέλει και την ολοκλήρωση του εγκλήματος, θα μέναμε στην απόπειρα.
0: Και αν τα χρήματα αυτά έχουν ήδη φύγει από το λογαριασμό, υπάρχει στην πράξη δυνατότητα να επιστραφούν? Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
2: Κανονικά, αν πάρεις τον νόμο αυστηρά και όπως υπάρχει το πλέγμα που βοηθάει ευτυχώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα θα έπρεπε 100% να επιστρέφονται στο θύμα, εφόσον το θύμα ενημερώνει την τράπεζά του ευθύς άμα αντιληφθεί το γεγονός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρετε.
2: Ναι. Φυσικά οι τράπεζες μέχρι στιγμής, στην αρχή πολύ πιο αλαζονικά, τώρα λίγο πιο πολύ υποτίθεται ότι τους βοηθάνε να ενημερώσουν τουλάχιστον.
1: Έχουν αρχίσει και συνεργάζονται.
2: Δεν συνεργάζονται, απλά έχουν αρχίσει και χάνουν στα δικαστήρια.
1: Πάντως και αυτό είναι ένα θέμα, η στάση των τραπεζών σε όλη αυτή την ιστορία που πράγματι δεν έβρισκε σε βήκο αότα, κυρία Φίλιππα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Αφού την έχουμε, με έχετε επιτρέψει να την πάω την κουβέντα μέχρι εδώ, ναι, ναι. Να σας πω ότι και η εισαγγελία θα έπρεπε, που μέχρι στιγμής δεν το έχω δει,
1: ναι, ναι.
2: Να δει και που υπάρχει ποινική ευθύνη εκτός από τα παιδάκια και τους κάποιους Ρωμά και τους κάποιους ναρκωμανείς,
1: ναι,
2: που βρίσκουν.
1: Εννοείται κάποιος φορέας, κάποιος οργανισμός που δεν προστάτευσε ως όφιλε τον πολίτη.
2: Ο οργανισμός τον αφήνει κάποιος άλλος, ναι, που μπορεί να κάνει και τις ποινές πιο αυστηρές. Γιατί προσέξτε, το ηθικό καθήκον και το επιστημικό καθήκον των δικαστών, ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψει να πάνε ισόβια κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει και που στην ουσία δεν είναι οι πραγματικοί δράστες.
1: Ναι.
0: Και αυτό που αναφέρουμε λοιπόν τώρα, κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι σημαίνει αυτό ακριβώς νομικά, δηλαδή τι αλλάζει η σχέση με τη σχέση σήμερα?
2: Είναι σαν να λες στον κόσμο, να ακούει ο κόσμος, ότι ναι, θα τιμωρηθούν οι δράστες και όσοι δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά που λέμε τώρα, ότι ενδεχομένως θα πάνε και τα χρήματα τους πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Και τον αυστηρή, τι θα πει, καταρχάς, η νομοθεσία που τόσο εύκολα δυστυχώς παγκοσμίως πλέον ακούμε διάφορες κορώνες νομοθετικές, υποτίθεται ότι αποτυπώνει την κοινωνική σοφία, το απάβδεσμα της κοινωνικής σοφίας. Δεν αλλάζουν ξαφνικά οι ανθρώπινοι κανόνες.
1: Σωστά τα λέτε εσείς, αλλά εδώ τώρα όποιος και αν έχει υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης τώρα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα αλλάζει αυτά κατά το δοκούρ κάθε τρεις και λίγο, κυρία Φίλιππα, το ξέρετε.
2: Γιατί δεν υπάρχει σωστή δομή γενικότερα, δηλαδή έχετε ακούσει εσείς να υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι οι οποίοι να ακούγεται η φωνή τους?
1: Κυρία Φίλιππα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Ανά Μαρία Φίλιππα, δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εγκλήμα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τις απάτες.
0: Ναι, και επειδή αυτές οι υποθέσεις πολλές φορές, Πέτρο, να το πούμε ότι κρίνονται στα πρώτα λεπτά, να θυμίσουμε για κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Να πούμε δηλαδή και το κομμάτι το χρηστικό, ας το επαναλάβουμε εμείς, γιατί πραγματικά η ενημέρωση σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική. Αν καταλάβουμε ότι έχουμε δώσει λοιπόν κωδικούς, στοιχεία κάρτας ή έχουμε μεταφέρει χρήματα σε απατεώνες, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, να μπλοκάρετε κάρτες, να μπλοκάρετε λογαριασμούς. Χρειάζεται να ενημερώνουμε χωρίς καθυστέρηση την αστυνομία. Που, θύμισε, Πέτρο, πού εσύ έστειλες το συγκεκριμένο?
1: Ναι, θα το βρω. Θα σας το,
0: γιατί όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να περιοριστεί και η ζημιά. Έτσι, να το θυμόμαστε.
1: Διαφημίσεις, επανερχόμεθα. Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

0: Και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όρι.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Επιστρέψαμε μουσικούς με τους αγαπημένους Πάλπ, οι οποίοι βρίσκονται σχάτως στην επικαιρότητα λόγω της κυκλοφορίας του νέου τους μουσικού ντοκιμαντέρ. Pulp, what you do for an encore. Έκανε πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες, νομίζω υπήρξε μια προβολή στο πλαίσιο του φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας. Και γενικότερα συγκεντρώνει εξαιρετικές κριτικές. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, Spike Island λέγεται. Χαμός από μηνύματα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για τις απάτες. Κέντρισε το θέμα των ενδιαφέρων του κοινού.
1: Δυστυχώς μόνο δεν κέντρισε. Αποτυπώνει ότι μάλλον όλοι έχουν κάποιον στον περιγυρό τους που είτε την έχει πατήσει, είτε αντιλήφθηκε ευτυχώς γρήγορα ότι μιλάει με κάποιον απατεώνα και του κλείσε το τηλέφωνο.
0: Το mail το οποίο ζήτησες, για να το ξέρουν και οι ακροατές, είναι το ccu@cybercrimeunit.gov.gr. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email με τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος.
1: Και ενημερώστε και μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιατί βλέπουμε στατιστικά ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους απάτες.
0: Σωστά. Ο Θωμάς μας γράφει στις 10:52 πρώτα λεπτά ότι και να κάνεις, ο αφελής θα μείνει αφελής. Η τράπεζα τους τα βάζει να τα βάλουν στη σακούρα και να τα βγάλουν έξω για να μην πάθουν ζημιά από τη διαρροή. Ναι, εντάξει. Κάποιοι είναι. Star FM.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
12: All day, all night. All night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3.
14: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
15: Τότε.
13: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο ρόλο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους τέσσερις εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέρων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Για την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ο κ. Χινάς δήλωσε πως η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικών ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνώρισε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίληψης. Η συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 10 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, καθώς ομάδες διασωστών ψάχνουν και άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά. Εξαρθρώθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπλα, 875 τουρκικές και 3 χρυσές λίρες και πάνω από 11.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερες σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κερκυλής στα μικρόφωνα. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές καλλιτέχνητες της σύγχρονης pop σκηνής, κυρίες και κύριοι, η Ροζαλία. Από την Ισπανία κρατάει σκούφια της, έγινε διάσημη για αυτή την ικανότητα την οποία έχει να αναμειγνύει το παραδοσιακό φλαμένκο με την σύγχρονη ρέγγε και με την pop μουσική. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο της που σημειώνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. La Perla λέγεται. La Perla στην ισπανική αργό είναι ο άνθρωπος έτσι, ο λίγο πολύ δύσκολος, ο άνθρωπος τον οποίο μπορείς να χαρακτηρίσεις και ως προβληματικό, ως ανεύθυνο. Και μάλιστα θυμίζω πως αυτό το τραγούδι το είχε κάνει αναδημοσίευση συγκεκριμένη καλλιτέχνητα για να πικάρει τους Αργεντίνους μετά και την ήττα του στο τελικό του Μουντιάλ. Και το τι άκουσε, δεν θες να ξέρεις, τη Σάκη Τρενταφυλλίδη, ναι, τη τα έσουραν η Αργεντίνη. Ωραία όμως είναι η Ροζαλία, ωραίο και το τραγούδι. Ωραία δεν είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν όμως γενικότερα στην Ευρώπη. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια πολύ μεγάλη αναταραχή σε αρκετές χώρες και φαίνεται πως η Ευρώπη σαν να βρίσκεται μπροστά σε έναν ιστορικό εκλογικό κύκλο, ο οποίος ενδεχομένως όταν θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, έχουμε στην Ισπανία εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, διότι έπεσε η κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ. Μάλιστα για να είμαστε πιο ακριβείς, ο κύριος Σάντσεθ πήρε την απόφαση να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές αφού δεν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έφερε στην Βουλή της Ισπανίας για τη στεγαστική κρίση, σωστά?
1: Ναι, τα μέτρα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κοινωνική αταραχή, με τις τιμές των ενοικίων. Θυμόμαστε με τον κόσμο που βγήκε έξω στους δρόμους. Προσπάθησε με μέτρα να το αντιμετωπίσει. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν πέρασε από το κοινοβούλιο το ισπανικό, οπότε και η Ισπανία οδεύει προς τις κάλπες. Η Ευρώπη μπαίνει σε ένα πολύ πυκνό έτσι, εκλογικό κύκλο, πολύ σωστά το πες Πέτρο. Μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του 2027 οι κάλπες θα στηθούν σε μια σειρά από χώρες με πολύ διαφορετικό πολιτικό βάρος και με πολύ διαφορετικά προβλήματα. Στη Γαλλία ανοίγει αυτή η εποχή μετά τον Μακρόν. Στην Ισπανία ήδη έχουν λοιπόν προκηρυχθεί πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου κοντά μας. Στην Ελλάδα επίσης πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, αλλά ο χάρτης δεν σταματά εκεί. Ακολουθούν αναμετρήσεις, να σου πω, στη Φιλανδία, στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, εκεί όπου μπαίνουν ακόμη πιο έντονα στη συζήτηση και ζητήματα όπως η σχέση με τη Ρωσία, η ασφάλεια, η μετανάστευση, αλλά και η άνοδος κομμάτων στα άκρα δεξιά του παραδοσιακού πολιτικού φάσματος. Άρα το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει σε όλες αυτές τις χώρες. Είναι και αν όλες αυτές οι κάλπες μαζί μας δείχνουν ότι αλλάζει κάτι βαθύτερο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Περισσότερος κατακαιρματισμός, δυσκολότερος σχηματισμός κυβερνήσεων, μεγαλύτερη πίεση στα παραδοσιακά κόμματα και μια ίσως και διαφορετική ισορροπία δυνάμεων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πέτρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενους σίγουρα μήνες. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια μεγάλη εκλογική περίοδο. Μέσα σε 10 μήνες μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων που θα έρθουν στην εξουσία.
0: Είχαμε προγραμματίσει να τα πούμε με τον κύριο Γιώργο Σαμαρά. Είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στην πολιτική κοινωνιολογία στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Θα προσπαθήσει η Τζέση Αμπτουλέ να τον βρει. Και αν θα τον βρούμε, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση αναφορικά με την γενικευμένη πολιτική αναταραχή που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη και επηρεάζει πάρα πολλές χώρες. Ναι. Και στο Βέλγιο νομίζω χθες είχαμε έτσι σφοδρότατες συγκρούσεις. και διαδηλώσεις.
1: Ναι, μετά τη Γαλλία που είδαμε αυτή την οργή στους δρόμους, έτσι, αυτό το κύμα με πρωτάριδες, με μπροστάριδες, έτσι, τους μαθητές, τα λύκια, αλλά γενικότερα ένα κοινωνικό αναβρασμό για αυτή την πολύ σκληρή δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλεται στη Γαλλία να την περάσει για να μπορέσει να τη θασέψει το χρέος.
0: Η Γαλλία είναι βέβαια μια κατηγορία μόνη της. Θέλω να πω ότι ως περίπτωση και με τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να την ξεχωρίζουμε λιγάκι από τις υπόλοιπες χώρες.
1: Σίγουρα, αλλά βλέπουμε πώς διαχέεται μια κρίση.
0: Σίγουρα.
1: Το είδαμε δυστυχώς και στο σύγχρονο έτσι, παρελθόν, πώς μπορεί μια οικονομική κρίση να διαχυθεί από μια χώρα στην άλλη και να επηρεάσει ένα ολόκληρο μπλοκ έτσι, χωρών όταν ανήκουν σε ενιαίες αγορές.
0: Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στη Γαλλία, δηλαδή μια κρίση και μια μεγάλη έτσι, αντικυβερνητική διαδήλωση που είχε να κάνει με τα θέματα της παιδείας να εξελίσσεται και να μετατρέπεται σε πολιτική διαδήλωση όπου μπαίνουν όλα τα ζητήματα και κατακεραυνώνουν όλη τη αντιπολίτευση τον κύριο Μακρόν, θα το βλέπουμε να γίνεται πολύ συχνά μέχρι να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Δηλαδή, πιάνονται από την όποια αφορμή για να βάλουν όλα τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το μέσο Γάλλο πολίτη, και είναι και το μεταναστευτικό, και είναι και το οικονομικό, πολύ σημαντικά προβλήματα, και είναι και φωνές που ακούγονται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πως εκεί ήταν λιγάκι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Γαλλία, που έχει αυτό το πολύ μεγάλο κοινωνικό κράτος με τις πολύ μεγάλες παροχές, τις οποίες δεν τις έχει κανείς άλλος πια, τουλάχιστον σε κεντρική και νότια Ευρώπη, σε καμία των περιπτώσεων. Αυτοί τις έχουν ακόμη, αλλά φαίνεται πως όλο αυτό το μοντέλο τελειώνει, σβήνει. Τώρα δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και να δω και τι θα κάνει όποιος θα εκλογεί μετά και θα διαδεχθεί τον κύριο Μακρόν. Εκεί θα είναι τα πολύ δύσκολα.
1: Και αυτό είναι και το σημαντικό, γιατί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο Εμμανουέλ Μακρόν φτάνει πλέον στο τέλος του, έτσι. Άρα και εκεί οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι τόσο ρευστοί στη Γαλλία, μια Γαλλία που βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο από τις διαδηλώσεις, θυμάσαι, των κίτρινων γυλαίκων, από τις κινητοποιήσεις για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή στο κομμάτι των κοινωνικών παροχών, όπως πολύ σωστά προανέφερες, σχεδόν κάθε χρόνο υπήρχε μια πολύ έντονη διαμαρτυρία και ένα πολύ έντονο έτσι, κοινωνικό έρισμα για μεγάλες αλλαγές ή για να μην δεχθούν περικοπές. Αυτό αποτυπώνεται και τώρα, και βρισκόμαστε και στο πλαίσιο με τις μαθητικές πλέον διαδηλώσεις που βάζουν και τα παιδιά εδώ στο κάνδρο και πολύ διαφορετικά θέματα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Από τις ελλείψεις καθηγητών, από τα κατάσταση των σχολείων τους, και αυτό βεβαίως το βλέπαμε και στην Ισπανία, αν θες να κάνουμε και μια αντιδιαστολή, πως ένα κοινωνικό θέμα, εκεί είχαμε το στεγαστικό, γρήγορα εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Και αυτό το βλέπουμε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
0: Όντως. Οπότε, ως προς το εκλογικό ημερολόγιο, 29 Νοεμβρίου, τώρα το 2026, οι πρόωρες εκλογές που έχει προκηρύξει ο Πέδρο Σάντσεθ. Στη Γαλλία θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη, όπως και
1: στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
0: Έτσι, και στη Γαλλία δεν ξέρουμε ακριβή ημερομηνία, έτσι δεν είναι, πότε θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, αναμένουμε.
1: Και μετά βεβαίως έχουμε βαλτικές χώρες, Φιλανδία, έχουμε Πολωνία, πολύ σημαντική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί όπως είπαμε και πριν, με κομμάτια όπως τη μετανάστευση, όπως την ασφάλεια, να είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα για τις επόμενες δυνάμεις, και μια στροφή της άκρας δεξιάς που το βλέπουμε να ενισχύεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι. Στην Γερμανία επίσης θα έχουμε με τρία χρονιά εκλογές, στις οποίες αν καταγραφεί και πάλι έτσι ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα με επικράτηση της AfD, ο κύριος Μέρτς θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πια. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί αυτό να το ξεπεράσει. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα χθες στην εφημερίδα Τα Νέα. Όσοι θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, για το πώς η ευρωπαϊκή ακροδεξιά φοράει το κουστούμι της. Ο συνάδελφος Γιώργος Παυλόπουλος έχει συγκεντρώσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις ακροδεξιών κομμάτων που πραγματικά σαρώνουν και έχουν πολύ μεγάλο ρεύμα. Κάνει μια στροφή Ευρώπη προς τα πολύ δεξιά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό θα το δούμε να καταγράφεται και σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που είπαμε. Στην Γαλλία κινούνται στον αστερισμό της Λεπέν. Φαίνεται πως κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν της επικράτησης της κυρίας Λεπέν θα συνιστά έκπληξη στις προεδρικές εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 2027 στη Γαλλία. Στην Ισπανία το δεξιό λαϊκό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έβλεπα, Ισάκ, έναντι των σοσιαλιστών του κ. Σάντσεθ. Το Vox, που είναι το ακροδεξιό κόμμα, της Ισπανίας τα πάει πάρα πολύ καλά, συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης 16-17% και ενδεχομένως να βρεθεί σε ρόλο κυβερνητικού εταίρου αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν. Για την ΑΕΒΤΕ τα είπαμε, σαρώνει στη Γερμανία και μένει να δούμε και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις της Γερμανίας τι θα κάνει, και βεβαίως στην Ιταλία εδώ και καιρό τη διοικεί τη χώρα, την τρέχει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι.
1: Και εκεί έχουμε εκλογές μέσα στο 2027, άλλη μια χώρα εδώ γειτονική μας. Και επειδή ανέφερες λίγο για την άκρα δεξιά, πάντως εμφανίζεται με πολύ διαφορετική μορφή, πρέπει να σου πω, σε πολλές χώρες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, έτσι, να προσπαθήσουμε να αναγαθορίσουμε αν υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο πίσω από αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το μεταναστευτικό, η ανασφάλεια, η κόπωση από τα παραδοσιακά κόμματα, το οποίο καταγράφεται σε πάρα πολλές έρευνες, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που στρέφονται προς την άκρα δεξιά είναι μια κόπωση από τις πολιτικές και από την ιδεολογία των παραδοσιακών κομμάτων. Άρα και η κάθε χώρα χρειάζεται και μια λίγο εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Είναι άλλο έρισμα στην κάθε χώρα προς τα που κινείται, έτσι, λίγο το πολιτικό σκηνικό.
0: Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΑΚΤΟ. Τη θυμηθήκαμε την εκλογική αναμέτρηση στην Ιταλία, άνοιξη του 2027, μας λέει ο Γιάννης, κοντοζυγώνει και η εκλογική διαδικασία στην Ιταλία, όπου η Μελόνι τελειώνει από τον Βανάτσι. Μάλιστα. Προηγείται ο κύριος Βανάτσι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών των χώρων. Ξαναλέμε ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς τα δεξιά και τα πολύ δεξιά κόμματα, και αυτό ειδικά όσους εκπροσωπούν τα κόμματα της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας θα πρέπει να τους προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί οι δικές τους προτάσεις δεν περπατάνε. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σε εσάς. Την καλημέρα μας όλη την πρωινή παρέα.
1: Και είναι σημαντικό, Πέτρο, και το τι θα γίνει όσον αφορά τις νέους σχετισμούς δυνάμεις στις Βρυξέλλες. Γιατί δεν αλλάζουν μόνο οι εκλογικοί χάρτες στις χώρες, αλλάζει και ο εκλογικός χάρτης της Ευρώπης ανάλογα με τα αποτελέσματα, έτσι, όλων αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων και αποφάσεων όμως και πολιτικών. Mm-hmm. Στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα, στην Ουκρανία, φλέγον θέμα, αλλά και στις συμμαχίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά το 2027 για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι. Για να δούμε τι πολιτικό σκηνικό θα έχουμε το 2027. Φαίνεται πως το μοσαϊκό σε όλες αυτές τις χώρες που αναφέραμε με τον Ισακ θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό, δεν θα έχει προηγούμενο. Φύγαμε, κύριε Σπανέ και αγαπητοί ακροατές, για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Είπαμε σήμερα Σάββατο να ξεκλέψουμε σε λίγο χρόνο για να παρουσιάσουμε στους ακροατές μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από τον Μύθο στη Σύγχρονη Πόλη. Ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από την εφημερίδα Το Βήμα και τελούσε υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια έρευνα για το πώς βλέπουν οι Έλληνες την Αθήνα, την πόλη μας. Ναι. Την πρωτεύουσα, τα θετικά και τα αρνητικά. Τι θεωρούν ότι είναι πολύ καλό και δεν πρέπει να αλλάξει και τι τους δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους.
1: Μια γενικότερη εικόνα. Η Αθήνα είναι από εκείνες τις πόλεις που μπορούν πραγματικά να σε ενθουσιάσουν από τη μία και να σε εξαντλήσουν την ίδια μέρα. Έτσι, να σου δώσουν μια βόλτα στο κέντρο, μια παράσταση, μια έξοδο, μια δουλειά, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο. Και λίγες ώρες αργότερα να σε αφήσουν κολλημένο στην κίνηση, να σκέφτεσαι και να λες γιατί ήρθα εδώ πέρα στο κέντρο και στην Αθήνα, και ότι η καθημερινότητά μου απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από όσοι θα έπρεπε, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο. Αυτή ακριβώς την αντίφαση βγαίνει από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς βλέπουν ουσιαστικά οι Έλληνες την πρωτεύουσα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα θετικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό το 85% που ξεχωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι δύσκολο βέβαια να το καταλάβεις. Η Αθήνα παραμένει μια πόλη όχι μόνο για μας τους Έλληνες, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, που σε πολύ μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από την αρχαιότητα σε ένα μουσείο και από εκεί σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, σε μια πολύ ωραία νυχτερινή σκηνή.
0: Γι' αυτό βλέπω πως στο 76% είναι η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή. Έχει η Αθήνα μια εξωστρέφεια,
1: ναι,
0: η οποία είναι ακόμη πιο μεγενθυμένη τα τελευταία χρόνια λόγω και των πολλών τουριστών και των πολλών μαγαζιών που έχουν ανοίξει.
1: Έχει η Αθήνα αυτό που αναζητούν όλοι σε μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δηλαδή επιλογές σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Σε αυτό παίρνουμε άριστα.
0: Ναι, εξού και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας που αρέσει στους ερωτηθέντες σε ποσοστό 61%, το καλό κλίμα 54%, οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης με 53%, πρόσβαση στη θάλασσα με 42%, πάντα μία πόλη, ναι, η οποία έχει θάλασσα σε κοντινή απόσταση όπως έχει η Αθήνα.
1: Σημαντικό και αυτό το 73% που αναγνωρίζει ο κόσμος τις ευκαιρίες για σπουδές και εργασία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται ένας από τους βασικούς λόγους για τι τόσος κόσμος συνεχίζει να συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Έτσι, και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα την άλλη Αθήνα.
0: Η άλλη Αθήνα. Τα αρνητικά. Καταρχάς, η ποιότητα ζωής είναι μόλις το 25%. Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Τρεις στους τέσσερις δηλαδή δεν τη βάζουν στα πλεονεκτήματα μιας πόλης που κατά τα άλλα τους προσφέρει πολιτισμό, διασκέδαση και ευκαιρίες. Έτσι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Το 66% βάζει πρώτο στα αρνητικά το άγχος και την ψυχική επιβάρυνση. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα από οποιοδήποτε παράπονο για την κίνηση που είπα εγώ πριν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ταλαιπωρία. Μιλάμε
0: αυτό
1: για...
0: είναι απόρρια, το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση, ναι, όλων των αρνητικών που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Ανασφάλεια και εγκληματικότητα, 62%.
1: Ναι. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το κόστος ζωής, τη στέγαση και βέβαια το κυκλοφοριακό.
0: Με πολύ ψηλά ποσοστά, ναι, όλα αυτά τα οποία αναφέρεις.
1: Είναι αυτό, όλο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα που αφήνει συνολικά ο τρόπος ζωής στην πόλη της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλώς το θετικό συνδέεται με το αρνητικό σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή και ο κοσμοπολιτικός χαρακτήρας είναι σε ευθεία σύνδεση με την επιβάρυνση από τον τουρισμό. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο.
1: Δεν γίνονται και τα δύο. Είναι, είναι το ίδιο νόμισμα, έτσι, οι δύο όψεις που λέμε.
0: Έχεις το ένα, θα έχεις και το άλλο. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: αν θα έχεις τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, θα έχεις και τους πολλούς τουρίστες και δεν θα βρίσκεις εύκολα, ας πούμε, να παρκάρεις. Απουσία καθαριότητας. Καμπάνα μεγάλη. Χτυπάει εδώ και καιρό μεγάλη για τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηνών. 52%. Δηλαδή, πάνω, ναι, από ένα στους δύο Αθηναίους θεωρεί ότι ως προς την καθαριότητα θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πόλης. Και έλλειψη δημόσιων χώρων. Καλά, αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το έχουν οι Αθηναίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, δημόσιων χώρων και τα πάρκινγκ που είχαμε ανοίξει και τη συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή μας. Το κομμάτι που να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και εμένα με εντυπωσίασε και αυτό το στοιχείο, το 65% για όταν γίνεται η σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ναι, που λέει ότι η Αθήνα απέχει πολύ.
0: Γιατί αυτό... είμαστε και σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος μετά τον COVID, που είχαν παγώσει τα πάντα, ταξιδεύει, ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ταξιδεύουν και οι Έλληνες και οι Αθηναίοι πάρα πολύ.
1: Και έχουν,
0: οπότε,
1: αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι,
1: βλέπουν.
0: Η σύγκριση γίνεται τώρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.
1: Πάντως, εμένα αυτό που μου είναι από την έρευνα είναι ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Έλληνες απορρίπτουν την πρωτεύουσα. Για μένα μάλλον το αντίθετο, βλέπουν όμως πολύ καθαρά γιατί αξίζει να βρίσκεσαι εδώ, αλλά εξίσου καθαρά βλέπουν και το τίμημα που πληρώνεις για να ζεις εδώ.
0: Ναι, και βλέπουν ότι πολυπόμαστε εναντί, ναι, των άλλων προηγμένων ανεπτυγμένων δυτικών πρωτευουσών, και δεν κάνουμε τα βήματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, που είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, ναι, σχέση με πριν από 15 χρόνια.
1: Και είμαστε μια πρωτεύουσα, μια πόλη με πολλά πλεονεκτήματα,
0: ναι,
1: που ακόμη όμως δυσκολεύεται να μετατρέψει.
2: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμποάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίζει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοντοστολογημένο. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες νωρίς το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

αυτή την πολύ ωραία διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen, You Don't Fool Me. Ξεκινάμε το τελευταίο τέταρτο της σημερινής μας εκπομπής. Η διασκευή είναι των Indigo Sun. Όσοι ενδιαφέρεστε. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, κύριε Τρενταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι αυτό, η οποία επιμερείται μουσικός και αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Και εννοείται πως την ακούτε την Κωνσταντίνα μας κάθε Κυριακή μεσημέρι. Παίρνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις σε αυτή την εκπομπή την οποία επιμερείται μια Κυριακή από τη ζωή σου.

Ο Νικηφόρος Αερινιωτάκης θυμάται την Αθήνα όταν ήταν καθαρή, όταν είχε νυχτερινή ζωή μόνο για καρεκλάδες, η τριγύρω φύση ήταν πανέμορφη. Καλημέρα από τα Εξάρχεια. Ναι, υπήρχε και εκείνη η Αθήνα. Εμείς την βλέπουμε σε φωτογραφίες που είναι για καρποστάλ πια. Φωτογραφίες της δεκαετίας του 60 και του 70.

0: Πριν πάμε στα λόγια στον αέρα, να σταθούμε λιγάκι και σε αυτή την εξέλιξη που είχαμε χθες το βράδυ και πολύ σωστά έχει προτάξει την είδηση και η Μεράνια Πασχαλίδη στα δελτία ειδήσεων τα οποία και ακούτε. Έφερε το νομοσχέδιο στη Βουλή για τα social media η κυβέρνηση και αναμένεται να μπει προς επεξεργασία το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα προβλέπει την απαγόρευση για όσους είναι κάτω των 15 ετών στη χρήση των social media την προσεχή Τρίτη. Οπότε θα υπάρξει μετά και σχετική συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο ουσιαστικά είναι στον βηματισμό και στον δρόμο της Αυστραλίας και της Γαλλίας που έχουν λάβει ανάλογα μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή αυτό το μέτρο της απαγόρευσης για τους κάτω των 15 στην Αυστραλία δεν έχει λειτουργήσει σίγουρα, δεν έχει βοηθήσει και οι περισσότεροι πια νέοι έφηβοι έχουν βρει τον τρόπο να παρακάμπτουν όλες αυτές τις διαδικασίες ταυτοποίησης για να μπορεί να πιστοποιεί ο Ζάκερμπεργκ.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Άλλο η πολιτική βούληση, άλλο η πολιτική έτσι, απόφαση, άλλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά χωρίς και τη συνεργασία των πλατφορμών για να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα και να βάλουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, ναι, το είδαμε και στην πράξη, δεν λειτουργήσε καθόλου, ήταν εντελώς αποτυχημένο μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν θα φοβηθούν, θα σκιαχτούν τώρα που φέρνει ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο η Κομισιόν και η κυρία Φόντερ Λάιεν, όπου θα προβλέπονται πολύ αυστηρά πρόστιμα όσοι δεν εφαρμόζουν αυτό το Kids Act, το οποίο επίσης θα έχει πολύ σοβαρές απαγορεύσεις και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή κάτω των 13 ή των 15 δεν θα μπορείς, δεν θα επιτρέπεται να κάνεις χρήση στο social media. Δεν ξέρω αν θα θορυβηθούν από τα μέτρα αυτά. Πάντως προς ώρας δεν λειτουργεί το μέτρο αυτό. Δεν λειτουργεί.
1: Θα το ανοίξουμε και στην.
0: Είναι και μια καυτή πατάτα την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι γονείς, δηλαδή τα social media, τη χρήση της τεχνολογίας και πώς θα γίνεται αυτό σε μια πολύ τρυφερή ηλικία που ακόμη.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Ναι. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι η απαγόρευση ποτέ δεν λειτουργήσε. Ναι. Εδώ θέλουμε ενημέρωση, εδώ θέλουμε να καταλάβουμε τη σωστή χρήση. Δεν μπορεί να βγάζει τα παιδιά εκτός τεχνολογίας στη σημερινή εποχή. Αλλά πρέπει να του μάθει πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό.
0: Όντως. Λόγια στον αέρα. Τι ακούσαμε από τους πολιτικούς μας παιδιά αυτή την εβδομάδα? Για ακούστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
5: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
6: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση.
7: Είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
8: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
5: Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο κ. Δένγκες συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη.
10: Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ξέρω, δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
11: Θεούλης! Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
12: Θεούλης, θεούλης!
11: Αυτά θέλω.
13: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ.
14: Πρέπει να τελειώνουμε αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
15: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί το συζητάμε. Εγώ λέω δεν θα γίνει.
16: Είναι ο Μητσοτάκης, εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργό.
17: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.
18: Δεν ήταν εύκολο να το μέσα για μένα. Όμως πηγαίνω αρχικότερα στο κύμα.
19: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς.
20: Ο κολλητός σου ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές τους ειδικούς φόρους.
21: Η εκπρόσωπος, Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
22: Λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
23: Λυπάμαι.
24: Για πέστε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης? Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης?
25: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζομένους?
26: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάμπτει.
22: Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κουβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική. Έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού τη. Είναι απίθμενες μπουρδες.
1: Η πλεύση είναι η λύση.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου το πάει. Και φυσικά το πάει για να παίρνει δύναμη και τρώει σπανάκι.
3: Και να σκεφτείς, Ισάκ, πως έβαλα μόνο δύο από τους καυγάδες που είχαμε αυτή την εβδομάδα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Αδέρφια, αν αρχίσετε και τσακώνεστε από τώρα, τι θα κάνετε σε 6 μήνες? Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό και πατήστε λιγάκι το φρένο, γιατί δεν μας βλέπω και πολύ καλά στις τηλεοράσεις.
12: Κρατάω δύο σημεία από τα πολύ ωραία αποσπάσματα που μας έφερε σήμερα στην εκπομπή. Αν ακούς κανείς όλες αυτές τις δηλώσεις μαζί, έχει την αίσθηση ότι οι κάλπες είναι πολύ πιο κοντά πρώτα απ' όλα από όσο δείχνει το ημερολόγιο. Στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και μια απουσία από τα γενέθλια του κόμματος αποκτά πολιτική σημασία, ειδικά όταν πρόκειται βεβαίως για τον Νίκο Δένδη, ένα από τα πρόσωπα με ιδιαίτερο βάρος.
3: Είναι πρόβλημα αυτό, όταν στο πάρτι το οποίο έχει οργανώσει ασχολούνται περισσότερα με τους απόντες παρά με τους παρόντες, είναι θέμα μεγάλο.
12: Έχει σημασία. Ναι. Στο Πασόκ συζητούν οι δύο μεταγραφές, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ποιος μπορεί να χωρέσει το επόμενο σχήμα, και ανάμεσα σε όλα αυτά, καυγάδες επί καυγάδων. Αν βάλουμε όλα όσα μόλις ακούσαμε κάτω από έναν κοινό παρανομαστή, αυτός μάλλον είναι η επόμενη μέρα. Αυτοδυναμίες, επιστροφές, ανακάμψεις, νέες συμμαχίες. Προσωπικές, στρατηγικές. Οι περισσότεροι, Πέτρο, μοιάζει ήδη να παίρνουν θέση για ένα πολιτικό τοπίο που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί. Και όταν η πολιτική αρχίζει να μιλά τόσο έντονα για τον εαυτό της, συνήθως σημαίνει ότι οι επόμενες κάλπες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν και το παρόν.
3: Πάρτε ποκπόν, κυρίες και κύριοι, για να απολαύσετε τους επόμενους μήνες. Και όσοι δεν το πολύ αντέχετε όλο αυτό, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε πολιτικό επίπεδο, προσδεθείτε. Θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, 9 το βράδυ απόψε στην τηλεόραση του Σκάχουμε πρεμιέρα The Voice, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει για 12η σεζόν The Voice of Greece powered by Telecom. Μιλάμε για τον πιο συναρπαστικό μουσικό διαγωνισμό, τον διαγωνισμό τον οποίο έχετε αγκαλιάσει όλοι εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Βάστορας, Ελένη Παπαρίζου και Πάολα, οι coaches, με τον Γιώργο Λιανό φέτος στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ να δίνει το δικό του ρυθμό. Έχουμε πρεμιέρα και τη Δευτέρα. All in, το νέο αθλητικό ψυχαγωγικό σοου του Sky με Τσόχο, Λιανό, Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη, και σε special guest τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος θα μας κάνει να ντυθούμε στα γελιά για μια ακόμη φορά. Και τότε και τώρα, άλλη μια ακόμη πρεμιέρα, παιδιά. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, το αγαπημένο δίδυμο. Και αυτή η σειρά πήγε εξαιρετικά πέρσι, οπότε την ανανεώσαμε για μια ακόμη σεζόν. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
12: Ευχαριστούμε όλους όσοι περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Κρατήστε και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Καλή σας μέρα.
23: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
26: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
27: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
28: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
29: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τζόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
7: Μιλάνο,
8: Ζάγκρεπ,
7: Βρυξέλλες, Ρίγα,

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κι εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με τη γνωστή σύνθεση σε απαρτία σήμερα.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κόρνε Γεωργίου στο άλλο, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά, διότι έχουν συμβεί πολλά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα την οποία θα σας μεταδώσουμε. Όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου και είναι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ, που έστειλε, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της τοποθεσίας, αλλά είχε και αρκετές αναφορές στην αρχαιοελληνική ιστορία, σε μια προσπάθεια να συνδέσει και την αρχαιοελληνική ιστορία με την αμερικανική, σύγχρονη αμερικανική πολιτική.
0: Και τη μεγάλη συνεισφορά της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Θα έλεγα ότι σπάνια ακούς από έναν ξένο αξιωματούχο να κάνει μια συνολική επισκόπηση της διαχρονικής συνεισφοράς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνοντας και μέχρι το σήμερα. Πραγματικά μια ομιλία που όποιος δεν την είδε αξίζει να την αναζητήσει για να τη δει, εννοείται, και ο καθένας διαμορφώνει την άποψή του. Πάντως είχε και μηνύματα προς την Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο Κορίνα, μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ δυνατό σαν καμπανάκι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον μακρύ λίθαργό της, είπε χαρακτηριστικά, και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον δικό της πολιτισμό, και τόνισε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αυτό από κάποιους είχε και μία ανάγνωση ως προς την Κίνα και τον βαθμό εμπλοκής κινέζικων συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά και ευρύτερα.
1: Πάντως τα διεθνή μέσα έστρεψαν το βλέμμα σε αυτή την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή την ομιλία ως μία προσπάθεια υπεράσπισης της πολιτικής Τραμπ μέσα από επιλεκτικές αναφορές στην ιστορία. Όμως εκτιμά η βρετανική εφημερίδα ότι το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο παρά τον ηπιότερο τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, πως η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αλλάξει πορεία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση απειλούν τη Δύση, ενώ και το Γαλλικό Πρακτορείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκκληση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό που είπες εσύ, τον μακρύ λιθαργό της, και να ενισχύσει την ισχύ και την αυτοπεποίθησή της.
0: Επίσης, ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, να ενισχύσουν τη βιομηχανική και παραγωγική βάση και να επιδιώξουν την τεχνολογική κυριαρχία και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Και εδώ υπάρχει ένα υπονοούμενο ως προς την Κίνα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως το πρότυπο συμμάχου, εξήρε τη στάση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητο φίλο και υπόδειγμα συμμάχου για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέτριψε μάλιστα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα στενής στρατηγικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η διαχείριση της μετανάστευσης.
1: Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία και στην προσωπική ιστορία του Μάρκο Ρούμπιο, διότι πολλοί την ανέγνωσαν και ως μια προεκλογική για τον ίδιο ομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλληψη.
0: Η Κίνα, παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως το πρότυπο συμμάχου, εξήρε τη στάση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητο φίλο και υπόδειγμα συμμάχου για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέτριψε μάλιστα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα στενής στρατηγικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η διαχείριση της μετανάστευσης.
1: Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία και στην προσωπική ιστορία του Μάρκο Ρούμπιο, διότι πολλοί την ανέγνωσαν και ως μια προεκλογική για τον ίδιο ομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη.

0: Σχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικές ή σωματικές διαταραχές. Πριν την υποβολή της πρότασης της Κομισιόν, θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Να σας πούμε επίσης πως οι ευρωβουλευτές απαιτούν οι εργοδότες να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας.
1: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είχε λάβει και μεγάλη δημοσιότητα και στη χώρα μας, εννοείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ, η οποία επιβεβαιώνει τη συνεχή μείωση του επίπεδου των βασικών δεξιοτήτων των 15χρονων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς, δηλαδή στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο της για το 2030, που προβλέπει τη μείωση κάτω του 15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις ανά τομέα. Παράλληλα, μειώνονται και οι άριστες επιδόσεις. Το 2025 το ποσοστό των ατόμων με κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 4,8% στην ανάγνωση, 6,4% στις θετικές επιστήμες και 6,8% στα μαθηματικά. Πρόκειται για ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, οπότε είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να στραφεί προσοχή και να γίνουν περισσότερα, Κορίνα.
0: Όπως γνωρίζετε και όπως το έχουμε συστήσει και πάρα πολλές φορές, η αμυντική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικογένειας και σε μια προσπάθεια βέβαια να δοθεί απάντηση στο νέο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου οι ταχύς χαμηλού κόστους κύκλοι αμυντικής καινοτομίας είναι κρίσιμης σημασίας. Έτσι λοιπόν, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία του προγράμματος Agile για ευέλικτη και ταχεία καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Θα προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο μεγέθους 115 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την παροχή ταχείας, ευέλικτης και στοχευμένης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν αναδυόμενες και ανατρεπτικές αμυντικές τεχνολογίες που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
1: Ακριβώς, και αυτό το νέο περιβάλλον είναι σύνθετο, περιλαμβάνει και τις υβριδικές απειλές. Είχαμε μάλιστα και αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και προβληματισμό, καθώς αυτό το δημοσίευμα έγινε αναφορά για μια προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή μεγάλη φωνική υβριδική επίθεση από τη Ρωσία. Και ευλόγως όλα αυτά προκαλούν και μια ανησυχία. Καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας, να μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καθώς η Ευρώπη οχυρώνεται σιγά σιγά αλλά σταθερά. Κύριε Καρατράντε, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσου, να πιαστώ από το τελευταίο ότι γίνονται σταδιακά βήματα προς δύο κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία κατεύθυνση είναι το πρώτο μέρος, αυτό που ανέφερε η κυρία Γεωργίου, δηλαδή το κομμάτι της άμυνας και κυρίως η επένδυση σε εξοπλισμούς αλλά και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, το οποίο είναι διτό, δηλαδή από τη μία πλευρά το κομμάτι καθ' αυτό το αμυντικό και το δεύτερο η τεχνολογική αυτονομία που θέλει και προς τα εκεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι επίσης πολύ σημαντική διάσταση. Και το δεύτερο είναι οι υβριδικές απειλές, αποκρίνονται επίσημες υποδομές μέχρι το action plan για τα anti-drones και όλο αυτό το κομμάτι που αφορά τη θωράκιση εναντίον των υβριδικών, πιθανών υβριδικών επιθέσεων.
0: Έχουν πληθύνει αρκετά.
2: Ναι, έχουν πληθύνει. Είναι πολύ σωστό αυτό.

0: που λέτε, δηλαδή δημιουργήθηκε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή του άρθρου του πολιτικού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά είτε καθ' αυτού απομονωμένες κυβερνοεπιθέσεις, είτε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε υβριδικές παρεμβάσεις και επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δολιοστορές. Δηλαδή έχουμε δει τέτοια περιστατικά αρκετά, με ίσως έτσι πιο ανησυχητικό αυτό το οποίο συνδέεται με το αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου το ντρόν το οποίο βρέθηκε εκεί ήταν οπλισμένο. Εδώ βέβαια η διαφορά είναι ότι υπάρχει μία πιθανότητα για κάτι το οποίο μπορεί να ξεπερνά αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε παραπληροφόρηση, παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες, και αναφέρεται σε μεγαλύτερης κλίμακας πιθανό χτύπημα, το οποίο μπορεί να έχει απώλειες.
1: Η Ευρώπη έχει κινητοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα πλέον έπειτα από όλα αυτά τα περιστατικά? Δηλαδή θέλω να πω, μια τέτοιου τύπου κρίση έχει ενδυναμώσει την Ευρώπη ώστε να λειτουργεί ως μια γροθιά, ως μια οικογένεια τελικά στην πράξη και να παίρνει αποφάσεις κοινές?
0: Σίγουρα τρέχουμε γρηγορότερα, αυτό είναι δεδομένο, και μάλιστα τρέχουμε και σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή αν δούμε μόνο το τι γίνεται την τελευταία εβδομάδα από την συνεδρίαση του ΕΜΗΣΑ στην Κύπρο, που δίνει έμφαση στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και κυρίως στο κομμάτι των νοσοκομείων, που είναι κομμάτι των κρίσιμων υποδομών, κρίσιμων οντοτήτων, έως το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα, που εστιάζει στην ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών, βλέπουμε συνεχώς να γίνονται διαδικασίες, θεσμικά πλαίσια, κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχειρίδια, εκπαιδεύσεις αλλά και επενδύσεις. Ωστόσο είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο ιδιαίτερο, το οποίο παρά τα γρηγορότερα βήματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει, γιατί έχει συνεχώς μια εξέλιξη. Είναι μια μάχη με τον χρόνο, με τον αντίπαλο που αλλάζει τακτικές, να το πω.
2: Την ίδια ώρα, κύριε Καρατράδη, έρχεται το πολύ δύσκολο ερώτημα της αντίδρασης. Δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ένα χτύπημα το οποίο θα αποδοθεί στη Ρωσία και αυτό το χτύπημα θα έχει νεκρούς πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμμάχων.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο και ουσιαστικά είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
7: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for sellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αυτό δεν έχει προχωρήσει με τη δεύτερη ψηφοφορία για την άρση της απαγόρευσης χρήσης των πυρηνικών όπλων. Κάτι που κατά τη Μόσχα αποτελεί μια μεγάλη κλιμάκωση Και βέβαια έχουμε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να υπάρξει νέα βάση στη Λιθουανία Αμερικανική. Και αυτό αποτελεί κλιμάκωση επίσης για τη Ρωσία.
0: Η Λιθουανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυνητική πίεση και γι' αυτό είναι και σε μεγαλύτερη κινητικότητα το ενδεχόμενο να είναι αυτή η οποία θα δεχτεί πιθανή επίθεση από την Ρωσία. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι από τη στιγμή που η Ρωσία συνεχώς, από τη στιγμή που έγινε η εισβολή, απειλεί βάζοντας συνεχώς πάνω στο τραπέζι το ζήτημα χρήση πυρηνικών όπλων, καταλαβαίνετε ότι μέρος της πιθανής απάντησης και της πίεσης από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών είναι το ζήτημα αν και αυτές οι χώρες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, ας πούμε, μέσω του Προέδρου Μακρόν ήταν αυτή η οποία έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να καλύψει αυτή, να γίνει η Γαλλία η πυρηνική ασπίδα, να το πω έτσι, αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, αυτό έχει μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και σίγουρα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στον ευρύτερο αυτό επανασχεδιασμό του αμυντικού πλαισίου και του πλαισίου ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα διαμορφώνουν και οδηγούν τις αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
2: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του εβδομαδιαίου ραντεβού, αλλά ανανεώνουμε, Κορίνα. Θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Υποσχόμαστε, το τηρούμε. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο εδώ, 12 παρατέταρτο, Νίκος Ανδρίτσος και Κορίνα Γεωργίου για το Euronet, για να σας ενημερώσουμε όπως κάνουμε πάντα για την ευρωπαϊκή επικαιρότητα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινωτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες, με την κυρία Αγαπηδάκη να αναφέρεται στην πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος θετικής γονεϊκότητας, στο οποίο έχουν ήδη συμμετάσχει 6.513 γονείς και φροντιστές, καθώς και στη λειτουργία του πρώτου πρότυπου κοινωνικού κέντρου για την ψυχική υγεία νέων 17-24 ετών. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνείς ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλαιο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε νωρίτερα προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιριών. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίζει ωστόσο το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ξυγκλώνησε χθες το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα και πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έως στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι
8: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρινός.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
14: Εμείς έχουμε όραμα.
15: Οπα!
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνω. Τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε στο Sky, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε σένα Κώστα, ούτε σε σένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ, οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός, δεν επήγε. Καλά, ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει, το πολύ πολύ να πήγε να παίξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπούλη, τι να πάει να κάνει. Δε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι, αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Ρέσεις. Έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά, θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
3: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμπιέσει, ήταν η τελευταία φορά που. Εντάξει, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, οι σύντροφοι καθησύχαζαν και υποβάθμιζαν.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Πότε ήταν, θυμάσαι?
1: Το Τσέρνομπιλ.
0: Μπράβο, το 1986 ήταν τελευταία, δεν έγινε τίποτα. Έβγαινε και ο ριζοσπάστης αντισοβιετικό νέφος κτλ. Καλά, αυτοί ήταν ικανοί. Οι Κρήτες είναι ικανοί να πηγαίνουν να ζήσουν στο Τσέρνομπιλ. Για να αποδείξουν ότι. Και να βγαίνουν με φουσκάλες και πράσινοι και να φωσφορίζουν και να λένε τίποτα, μια χαρά είναι εδώ. Είμαστε τέλεια στην υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, το λέω για να σας τρομάξω. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, να περάσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Καλύτερα πνευμονική πανόλη. Αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Καλύτερα Τσερνομπίλ. Αν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό ήταν από μια γιορτή, ένα φεστιβάλ που έκαναν. Πρέπει να ήταν πάνω από 120 άτομα. Έτσι είδα κάτι βίντεο που χόρευε. Το είδες τα βίντεο. Που είναι. Είναι αυτός που έχει κάνει το πάρτι. Δεν έχουν πάει κανείς. Είναι αποτυχία παταγώδη στο πάρτι και κάνει κέφι και καλά. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Στη συγκέντρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντοπούλου, μου θύμισε, είναι το 4ο ή το 5ο επεισόδιο από το thriller αυτό, το πώς το λένε. Αχ, Widow's Bay, Shadow's Bay, δεν θυμάμαι. Ένα Πολύ ωραίο στο μισό του θρίλερ, μετά δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά το μισό ήταν και έχει αυτή την επεισοδιάρα με το πάρτι. Να, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Είναι κάπως έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο μεγάλο το πάρτι. Έλα, Κυριάκο, πες τα πάλι. Πες τα άλλη μια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Μπράβο. Τώρα θα πούμε Windows Bay, να πούμε, ήταν το η σειρά, έτσι. Και νομίζω ήταν το τέταρτο επεισόδιο. Ή το τέταρτο ή το τέταρτο επεισόδιο πρέπει να ήταν. Αυτό ήταν το Windows Bay. Αυτό μου θύμισε η ζωή. Λοιπόν, είμαστε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Δευτέρα βράδυ. Και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει να κάνει κάτι που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, να μιλήσει για το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά να μην μπει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται, Νίκο, γίνεται? Δύσκολο λες. Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω? Θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι,
2: τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89, με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Ναι, έχεις και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Αν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς 2 συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε: έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση. Και θα έλεγε. Και δεν θα έλεγε έτσι τα γλυκά. Έβρισκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να γλιτώσει, να μην πει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση. Εντάξει, δεν θα. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι. Σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν. Λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά, δεν πειράζει. Καλύτερα Βύση. Καρβέλας Βύση. Καρβέλας. Είμαστε με το εγώ, είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι βάζελος, δηλαδή, όχι.
1: Καρβέλας.
0: Η θέση της Βύση όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική, γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες, ούτε Δώσ' μου το Φιλίτσου, ούτε Βασβάς. Τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Να, θα μπορεί να πει τη Σβήση, τη Ισβανδί. Μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει, μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος. Ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα. Η τέχνη που χάνει κάτι, βέβαια, να πούμε, και η δημοσιογραφία. Γιατί τέχνη και δημοσιογραφία ταυτίζονται. Είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία. Αφηρημένη, αλλά τέχνη. Διώκεται στην Ελλάδα, τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Έτσι. Λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς.
5: Είμαι αυτός, είναι στη πορεία. Όλα θα το είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
0: Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αυτός. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος, είμαι εδώ. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι. Αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αθώος, άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Για να παλαμά. Τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι 2-3. Δεν ξέρω. Μπορεί να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι, δεν το σύστημα. δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο Νίκο, είδε ο Νίκος ξέρει, όλη η Ελλάδα ξέρει χάρη στον Φίλιππο τον Καμπούρη ότι γίναμε άνθρωποι μαγνήτες. Είχε...
1: Είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
0: Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του επειδή είχε κάνει τον πόλη. Είχε κάνει τον πόλη και να ένα ψαλίδι και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε λέει, κουνάω το χέρι μου και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ. Ναι. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι. Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

0: εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλιπρε, παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Είναι, τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω. Δηλαδή, είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη, δεν πάει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι, τον διάλεξε ο Τραμπ, λέει: εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε, θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίσουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει, να γίνει πόλεμος με Ελλάδας Τουρκίας. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως στο μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει, λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα. Ή μπορεί να τη συμφέρει να στηρίξει τη μία από τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, το κάθε τι που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από το συμφέρον τους στη δεδομένη στιγμή. Το τι λένε τώρα, και πόσο μάλλον κάποιος από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε η συζήτηση. Είπε αυτό, λέει, και δεν είπε αυτό, και είπε το. Τι λες, ρε παιδάκι μου, είπε αυτό. Ο λόγος του Ευαγγέλιο, τελείωσε. Το στόμα του Χριστού. Αφού είπε αυτό, τελείωσε. Πραγματικά συζητούσαν, τους άκουγα και συζητούσαν και περιμέναν να πούνε. Α, δεν είπε γι' αυτό. Α, είπε γι' αυτό. Α, και τι είπε γι' αυτό. Τι σημασία έχει, μωρέ. Ο άνθρωπος ήρθε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ήθελε ένα ωραίο ντεκόρ, βρήκε το καλύτερο ντεκόρ στον κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, τι. Θα μου πεις κάπως πρέπει να γεμίσει και εγώ. Το καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να γεμίσει και το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά καμία απολύτως σημασία. Τώρα, είναι άλλο πράγμα η σημασία και άλλο πράγμα η πλάκα. Και έχει τρομερή πλάκα όταν φανατικοί τραμπικοί, δηλωμένοι τραμπικοί, άνθρωποι που θα ψήφιζαν Τραμπ και με τα δυο τους στα χέρια σύμφωνα με δηλώσεις τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον Τραμπ, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάει με τον Άρη και λίγο προβοκατόρικα οφείλω να πω, ο Άρης τι τον ερωτάει.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε?
0: Τα ακούει και γι' αυτό δεν απαντάει, επειδή άκουσε. Γιατί σκέφτεται ο Άδωνης τώρα, εγώ είμαι Τραμπ, είχα πει ότι θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δυο μου τα χέρια. Αλλά τώρα έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κλόουν. Και επικίνδυνος, Pennywise, όχι κλόουν από αυτούς που βλέπεις τον τσίρκο και απλώς σκιάζεσαι λίγο και αντριχιάζεις, κανονικός τρομακτικός κλόουν. Πολύ που κινδυνεύεις απολύτως. Και σου λέει, οπότε εγώ τον γουστάρω, αλλά όλοι όσοι έχουν πάνω από διψήφιο IQ τον ευρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να πω, οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε. Λέω, στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση...
2: Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Λίτλ. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλιο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Στην πρόσληψη επιπλέον 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου ότι να είναι. Νίκος Γκατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράσιτα. Ναι. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και τις σοφίες που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχαν. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι, είχε. Δεν έμαθε να βάζει πέντε λέξεις τη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και εσύ, αλλά πέντε λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα? Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση, άρα. Όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό, τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει?
1: Ρεύμα.
0: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από έναν.
1: Έδωσε παράσταση.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν? Πόσο σκράπας μπορεί να είναι? Δηλαδή, πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος? Μα έκανε, έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι, μετά μου πέντε ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνία ο Βουκαράς και λογικό σου λέει. Δηλαδή, το νιώθω εγώ τον Αλέξη πώς θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο. Κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό. Θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό έχουμε πει δεν μπορούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι? Ιντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι πάνε ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός θα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνιών θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σύνδεση, καλώδιο, σου λέει εντάξει, για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Sport FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του Θεή. Γιατί Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο αυτό? Είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι, ναι. Κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. Θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους. Έχει πάει στους ψαράδες. Ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω, έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως, και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαραστάθει. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί, τους λέει κάτι μας έδωσε και τέτοια, και τι απαντάει ο μεγάλος?
3: 64 εδώ στο
2: Αδελφέ, αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
3: Peanuts.
0: Τι peanuts βρε, τραχανοπλαγιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου, ο άνθρωπος είναι ο Αλέξης από το Σικάγο. Ή στο ρόλο της θείας από το Σικάγο, Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή τα peanuts. Είπε, δεν ξέρει ο άνθρωπος στα ελληνικά το λέμε ψίχουλα ή το έχει ξεχάσει. Οπότε λέει peanuts. Peanuts, peanuts.
4: Στραγάλια ήθελε να πει.
0: Στραγάλια, στραγάλια. Τι είναι αυτά, peanuts. Και το λέει όπως το λέει στους κύκλους στους οποίους κινείται. Και ο ψαράς ακούει πίνα.
4: Πίνα.
0: Peanuts, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κορυδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον.
4: Ναι.
0: Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε πολύ αγγλικά έτσι και αλλιώς. Οπότε λογικό είναι καμιά φορά να πετούν και καμιά αγγλικούρα. Γίνεται. Άμα μιλάς συνέχεια αγγλικά ή πολύ συχνά αγγλικά, σου έρχεται κάτι πρώτα στα αγγλικά. Και έχει κάνει παρέα με τέτοιους. Αυτός αισθάνεται κόμπλεξ απέναντί τους, βέβαια, γιατί δεν. Και προσπαθώντας ο Φουκαράς να τους μοιάσει, να νιώσει και αυτός λίγο το καημένο ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Ότι και εγώ μπορώ να πετάξω αγγλικούρες. Πώς το κάνει ο άλλος, ας πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες. Και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση. I felt invisible, but everyone was there.

0: Παραμένω σε θέματα πολιτισμού μετά τον Αλέξη και τα Πίνατς, τον θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο Γιάννης Σμαραγδής θα. Πώς να το πούμε.
1: Τι?
0: Θα φυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί κόβει εισιτήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ποιον θα κάνει, παιδιά, λέτε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Καλά, πολλοί θα έχετε ακούσει και τα μαθήματα τα καθημερινά. Για όσους δεν έχετε ακούσει τα καθημερινά μαθήματα, σας αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποιος θα είναι ο επόμενος ήρωας ταινίας του Σμαραγδί. Βάλε, Νίκο.
2: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
3: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Έχει σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό Κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης Σμαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Είναι ο πρώτος που θέλω μπορεί να μου πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι, Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Οπότε,
0: ναι, ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας, γιατί σου λέει τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε λέει υπνοτιστεί. Δεν ξέρω πως το έκανε και πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
3: Τον νικηταρά.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Πλάκα. Άλλοι είναι οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον νικηταρά.
3: Ο νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε. Και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει. Για μην την πάθει σαν τον νικηταρά. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Τόσα έχει προσφέρει. Αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Τους καλύτε, όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό να προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο τουρκοφάγος. Είναι αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, όχι, και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
4: 64 δώστε. Αδελφέ, αυτά είναι πείνας που μου λες τώρα.

0: πιο αχάμπαρος. Πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος.
1: Ρε
0: γατάκι, υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τεράστιες παραστάσεις, με 10 εκατομμύρια κομπάρσους. Με υπερπαραγωγές, όχι

0: Νίκο, το
1: we ate the camel and now there is the queue.
2: Τεράστια.
1: Τεράστια. Είναι τεράστιος, λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

0: Τι να σου, δεν μπορούν να πάρουν τα. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί που τις πανσπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπούκαραν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο άλλος και έκλεισε. Γιατί που να πάει το «Η τρομοκρατία θα...» Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό, αυτό δεν είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τυχεία με αξία, δωρεάν σπουδές, δεν είναι πελατές.
0: Πελατές, δεν είναι πελατές.
2: Πελατές. Τέριαζε ένα τουρνικέ, εσύ.
0: Θέλει ένα τουρνικέ, θα ήθελε ένα τουρνικέ όντως. Ήθελε τουρνικέ. Τυχεία με αξία λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake volant, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε. Είχε ραντεβού με 5 της πανσπουδαστικής, να πρόσεχε. Ένα, δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι, τι πας και μιλάς μαζί τους. Παίζω. Τέλος πάντων, είχε 5 και ήρθανε σαν, επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι κνήτες, ήτανε 5 που ήταν στην, αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί, ήρθανε πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40, αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα, απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου, πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος του, θα πάει το καθένα αλλού. Κάποιον ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Θα κολλάνε, δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Ναι, καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου, και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια, μπάτε σκυλιά λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μεταφεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Ναι, καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου, και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια, μπάτε σκυλιά λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μεταφεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως.

0: σχολή, περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Βρετανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Ναι, καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου, και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια. Μπάτε σκυλιά, λες, το οποίο γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μετά φεύγει. Mm. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Α. Πριν κάναν ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδο. Μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή. Γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα έχει κερδίσει με τα γαλόνια, τα έχει κερδίσει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
1: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
0: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους κινήτες που τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είναι υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας θα σου λέει αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα. Έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει. Κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
1: Αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
2: Κύριε Μπουρά.
1: Θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
2: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
1: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
0: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Πρετανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι α, τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε την, που και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινές. Πήγες να μπουκάρεις μέσα στον Πρίτανη, πήγε να κάνει κάτι άλλο αγόρι μου στη δουλειά σου. Πήγαινε καταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες χώρες, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώς σοβαρά. Αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανης φοιτητές, δεν κάνει καταγγελίες, δρά εναντίον τους. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι να τα βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα. Και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτόν απροστάτευτο και μπράβο του.

Τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τι λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια, οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους, δεν το λέω πω τους παλιά ανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω, δηλαδή και εμένα δεν με καίγαμε, το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά, εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια, θα έλεγαν ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλα. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα που πάνε στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα, τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις όμως, πρέπει να θέλεις. Έτσι, άμα δεν θέλεις, τι να κάνουμε, ημίχρονο. Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει, γυρίστε πίσω.

0: Σε πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τη φύρκα. Και να πει, τι να κάνω, τι να πω.
1: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
0: Θέλεις άλλα 30 δεύτερα. Ναι. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά.
0: Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι.
1: Εντάξει,
0: δεν θέλω. Εντάξει, ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Όλα, όλα καλά. Πάντα καλά. Πάντα. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός. Και εγώ. Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από ας τα λέμε καλά.
2: Αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
1: Πίνατς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Με το νομοσχέδιο θα θεσπίζεται ελάχιστο ηλικία πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένας στους τέσσερις εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλεο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Από τη φωτιά και λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια, ενώ έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσοστό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μέσα από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός στρατόπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτηρίζει άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως διευκρινίζει η Ιρλανδία, η αντιπρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια σύνθεση των θέσεων των 27 κρατών μελών, αποφέρει εξοικονόμηση 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει πέρσι οι Βρυξέλλες. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας επιχείρησης κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μια ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με τρεις νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
17: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
21: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
22: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
23: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
24: Αλέξη, σιγά να πούμε είμαι ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι... Νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό ισανό. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα ρε παιδί μου. Δεν είσαι. Δεν τα καταφέρνεις. Δεν είσαι, είσαι λίγο σκράπας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Yeah. Καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή. Εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και κινηματογράφοι, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο, και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή. Δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι. Είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκες που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάσεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτριο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυρουδής Βορύδης. Ίσως η πιο ειρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ειρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντεγκληματική πολιτική. Αντεγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν να μου ζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια! Αμάν αυτή η αντεγκληματική πολιτική. Δηλαδή, όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδί, μάζε και έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή, πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν έχει τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος. Να, δηλαδή, όλοι αυτό. Μπράβο. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση τη οποία μέχρι πρώτη ήταν μέλος, αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο το. Εγώ που αγαπώ την καλή ειρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ό,τι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή. Τώρα που είναι μέσα, κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή, οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές κτλ. Κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρουόμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρουόμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντεγκληματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Της δάγκασε το αυτί, της το κόψε, δεν της το δάγκασε. Της το. Χαπ!
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι η συζήτηση.
1: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
3: Τώρα δεν τι είναι. Τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα της αγγελίας. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακοί. Κόβεις αυτιά. Πλακώνει το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε. Συμμορφώθηκες ή θα αρχίσεις πάλι τα ίδια? Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική κοινωνία τι θα συνέβαινε? Κάνεις, σηκώνεις χέρι μία φορά, μέσα. Σε βγάζουμε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το λάθος του πλακώνω στο. Αλλά άντε να. Έχω τις καλές μου σήμερα.
1: Με τα μέλια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είπες, όπα, το παράκανα. Είμαι κάθαρμα, θα σταματήσω να είμαι κάθαρμα και θα κάνω. Να σε βοηθήσουμε. Βγες πάλι έξω. Άμα το κάνεις και δεύτερη φορά, φιλαράκι μου, πάει να πει ότι δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε δύο πράγματα να διαλέξουμε. Σε ξαναβγάζουμε έξω. Λέγοντας ότι εντάξει, θα ξαναβαρέσει, είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναβαρέσει να το κάνει δύο φορές. Εγώ σου λέω να, στις τρεις να είναι το πέναλτι. Στα τρία corner πέναλτι, να το πάμε έτσι. Τρίτη φορά που το κάνεις, φίλε, για πάντα μέσα. Sorry. Δηλαδή, μια-δυο ευκαιρίες, εσύ βαράς. Αυτό κάνεις. Και η κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να έχει έξω, να έχει μέσα της, στη λειτουργία της και στη ζωή της, κάποιον που βαράει. Δεν έχει κανένα λόγο να τον έχει. Δηλαδή, θέλω κάποιος να μου πει. Ρε παιδί μου, ναι, αυτός βαράει, αλλά πρέπει να είναι αζί ανάμεσά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιος που βαράει πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Δεν είμαι και δικηγόρος, βέβαια. Γιατί αν ήμουν δικηγόρος, θα σας έλεγα βεβαίως και πρέπει να ζει ανάμεσά μας αυτός που βαράει και να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Γιατί κάθε μέσα και κάθε έξω είναι δουλειά για μένα. Οπότε, είδατε που για όλα υπάρχουν λόγοι. Δεν είναι όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Γιατί εσείς κοιτάτε το συμφέρον σου. Λέει: εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν έξω άνθρωποι που δέρουν. Ναι, αλλά σου λέει: εγώ θέλω να κυκλοφορώ ένα έξω άνθρωποι που δέρουν. Γιατί αλλιώς θα μείνω χωρίς δουλειά. Μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας. Να βλέπουμε και τους άλλους συμπολίτες. Μην είμαστε μόνο για την πάρτη μας. Κύριοι που θέλετε να βάλετε μέσα τους εγκληματίες και τους βίαιους. Σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?
5: Πίτρο!

0: Ρε εσείς πας και τους αφήνουν αφόρτιστους. Δεν ήχο. Δηλαδή το σκέφτομαι. Είναι, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες που τρίμαρα λίγο τα γένια μου και είχε πέσει η μπαταρία στη μηχανή και.
1: Δεν έχουν πολλά λεφτά και βάζουν φτηνές μπαταρίες.
0: Μπορεί να βάζουν φτηνές μπαταρίες το κόμμα τώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση από αλλού. Αλλά θέλω να αποφορτίστε τους βρε λίγο βρε που είναι σαν τελειωμένη μηχανή τριμαρίσματος. Σαν ξεθυμασμένος δονητής είναι. Όχι ότι ξέρω, υποθέτω. Έτσι δεν είναι, για όνομα
1: του. Μου
0: ναι, μου έχουν πει. Έχω ακούσει. Δεν είναι. Βάλτε τους λίγο, φορτίστε τους, αφήστε τους εκεί στην πρίζα. Βάλτε τους μέχρι 100% να βγουν έξω να φωνάζουν. Που το τα έχετε τα φουκαριάρικα. Θα σβήσει κανένα εκεί πέρα και θα μείνει. Η τρομόγκρα. Και θα μείνει εκεί ακίνητο. Εγώ το λέω γιατί τα λυπάμαι τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας έδωσε χτες το πρωί συνέντευξη στον Άρη τον Πορτοσάλτε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε, πάει να πει δεν έχω πολλά πράγματα, πολλά tape να παίξω από πρωθυπουργό. Άλλα τα κριτήρια, όπως λέγαμε πριν για τους δικηγόρους και τέτοια, άλλα τα δικά μου τα κριτήρια, άλλα τα δικά σας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον πρωθυπουργό ότι, ρε παιδί μου, είναι λίγο, πώς να το πούμε, καμιά φορά ξεχνάει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εδώ και που ζουν πολύ διαφορετικά από εκείνον. Δηλαδή, πώς να το πω, εκείνος είναι ο πρωθυπουργός. Ας πούμε, αν μπει σε μια δημόσια επιχείρηση, θέλει να κάνει μια δουλειά, κάτι να του συμβεί, ένα ζήτημα υγείας, κάτι, θα είναι σαν το Μωυσή. Θα ανοίξει η θάλασσα έτσι να περάσει ο πρωθυπουργός. Σωστό, δεν λέω όχι. Εμείς οι υπόλοιποι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε άλλου τύπου εξυπηρέτηση και άλλου τύπου παρεδώσε με το δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα υπουργεία, με τους υπαλλήλους των υπουργείων κτλ. Οπότε δεν είναι ωραίο να λέει αυτό.
2: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: συγγνώμη
2: όχι.
3: Που βάζω συνέχεια θέματα.
2: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Mm-hmm. Είχα δει μια φίλη μου, τον κόμενο μιας φίλης μου, με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν, τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια. Με την άλλη, τη χώρισε τη φίλη μου, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα. Θα του... Ναι, Κυριάκο, βεβαίως. Ποιο πελατειακό κράτος, ναι, είναι για τα νοσοκομεία, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Τίποτα, κύριε, δεν υπάρχει πελατειακό. Βουλευτές, τίποτα. Έτσι τα έχουν τα γραφεία. Για διακοσμητικά. Δεν είναι ότι πάνε και του ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπεις. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο, κάνουν φυλάνε στις Σκοπιές. Συνέχεια, δεν υπάρχουν χάρες στο στρατό, για όνομα του Θεού. Τι είναι. Ρε Κυριάκο, τώρα δεν μπορώ, πραγματικά. Ρε Κυριάκο, μην τα λες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, πες να φτάσεις στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πες, εμείς στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτος. Θα τα ακούν οι Γάλλοι, λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει, κοτζά, άντρας δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμείς όμως τα ξέρουμε, ρε Κυριάκο, μην τα λες εμάς. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί και σένα, εσύ λες ό,τι σου λένε. Γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις, θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριάκο. Οπότε άσε. Και που σου λένε, μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Ας το πελατειακό, ας το. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος. Και θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά και. Τώρα, τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε, εδώ θα πούμε, γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο, ναι. Δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Πραγματικά, τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά ο κύριος. Κάνει ότι θυμώνει κιόλα. Όποιο λέει το λέει, να μην μου το πει. Πάρε τηλέφωνο, α το πω. Δεν μπορώ να τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιο λέει να μου το πει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διαφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διαφθαρμένοι. Και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διαφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διαφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διαφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, Κυριάκο, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές σου στο δημόσιο.
1: Έλατε.
0: Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ ή πας στο, τέτοιο, στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. Να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα μια ιδέα, δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, ο, αναγέννηση.
3: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
0: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε, τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τους φάει, όχι. Αλλά εντάξει, τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν αφάει και μερικές. Τι γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Λέει, πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά, τι έγινε να πούμε. Κάλλος είναι κνήτης, άμα δεν σηκώσει χέρι, τι κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρα δείτε τον, δείξε 2-3 τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά. Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριάκο.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Γιατί την πανεπιστημιακή αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε, όχι με, όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού, αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε, εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και οι παλιοί λίγο ξεκούραση, σας χώσουν εκεί να κάνετε λίγο λάτζα. Α, τελειώσαν αυτά. Α, και αν δεν έχουν τελειώσει, δεν πειράζει. Τι να, ναι, κύριε, εντάξει, τώρα πάει να κάνει κάποιος μια κατάληψη, έρχεται η αστυνομία μετά από ώρες, τον διώχνει. Τα έχει σπάσει ο άλλος, τα έχει κάνει και του λέει φύγε σας παρακαλώ, φεύγει αυτός, ξανά την επόμενη μέρα. Η πιθανότητα αυτός που πάει να κάνει κατάληψη να μπαγλαρωθεί και να μπει μέσα έχει αποκλειστεί. Μετά ποιος θα κάνει κατάληψη όμως. Δείτε το σφαιρικά όπως όλα που σας λέω. Διάλειμμα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2000.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και φασμάτων στο Εγάλεο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκειρε σε αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Ό,τι να είναι. Ένα μέρος το οποίο θα ξεκινήσω, θα το αφιερώσω στην αριστερά. Στην αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική, όχι, είναι, είμαστε βουλευτές. Την αριστερά πάντως, την πολύ αριστερά, την άκρα αριστερά, η οποία έχει κηρύξει τον ανένδοτο στο νεοφιλελευθερισμό. Έλα, σύντροφε Αντώνη, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Τον εσκίσει τον νεοφιλελευθερισμό Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι αυτός προκειμένου να κάνει κακό στην κυβέρνηση είναι ικανός να ανεμίσει και σφυροδρέπανο ή να αρχίζει να φωνάζει νόμος είναι το... εγώ βέβαια διαχωρίζω τη θέση μου, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δηλαδή, γιατί είναι το πάθος του αυτό. Είναι το πάθος του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος μαζεύει γραμματόσημα. Άλλος μαζεύει Funko Pop. Άλλος μαζεύει Lego. Άλλος έχει το πάθος του υποδρόμου. Είναι, το παίζει στοίχημα. Είναι τζογαδόρος, ας πούμε. Ο Κυραντώνης έχει το πάθος να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έτσι. Και τον τίνει αυτό με διάφορα πατριωτικό τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα την πάρει του. Είναι, πώς να το πω, είναι από τζαναμπετισμό. Υπάρχει λέξη τζαναμπετισμός.
2: Υπάρχει ο τζαναπέτης.
0: Άμα υπάρχει ο τζαναπέτης, γιατί να μην υπάρχει και ο τζαναπέτισμος, δεν
2: υπάρχει,
0: το κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Ο τζαναπέτισμος. Τι είναι ο τζαναπέτισμος, αυτό που έχει ο τζαναπέτης. Ορίστε, συνεχίζω. Ομιλείτε ελληνικά. Λοιπόν, ένα από τα... Παραμένω στην αριστερά, έτσι, στο χώρο της αριστεράς. Ένα από τα πιο αστεία θεάματα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι να κάνει κάτι, μόνο απλώς ότι υπήρχε. Ήταν φοβερά αστείο θέαμα, γιατί εμφανίστηκε στο Sky. Το πιο πετυχημένο που άκουσα ήταν, είναι το «Μια διασταύρωση ανάμεσα σε Βασίλη Τσιτσάνη και Λάκη Γαβαλά». Ένας άλλος είπε «Διασταύρωση ανάμεσα σε Πέτρο Φιλιππίδη και Λάκη Γαβαλά».
2: Extreme makeover.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο, ήταν το θέμα αυτό. Αναπόφευκτο όταν βλέπεις αυτό το θέμα. Δεν ακούσω άλλους τι μιλάμε. Θέλω να πω, άμα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά σε μια πολιτική εκπομπή και φοράει μια κόκκινη μύτη και μια ξαντιά περούκα, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τι λέει, γιατί είναι. Απ' την άλλη, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τι λέει και ο Άρης Πιλιοτόπουλος, όπως και να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι μιλάει ο τάδε να ακούσουμε τι έχει να πει. Συνήθως λέει, είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος στην τηλεόραση. Τι φοράει. Πώς είναι το μαλλί, αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα δύο μέρες στο ίντερνετ. Γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Πιλιοτόπουλος challenge που βάζανε αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε παλιόπαιδα. Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Γεια σου Άρη μου, πες τα να μην τα λέω εγώ.
3: Ξέρω τι σκέφτεστε.
0: Ναι, τι.
3: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου.
0: Ρε Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε. Θέλω να πω, μπορείτε. Δηλαδή, θέλω να πω τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ας πούμε, γενικά, τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
3: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τι? Από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν, τι ελληνικά είναι? Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη, όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια, πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος. Αφού σε είδανε και Παναγιά μου ένα παιδί. Οπότε ασχολήθηκαν. Αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου. Είναι αυτό που σε. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
3: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Δίκιο. Αυτό σου λέω.
3: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Πάντα Σιριζέος είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε τις εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος πάντα Σιριζέος ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά Σιριζέος. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγε το μαλλί μου, το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ, αφού σε ενοχλεί?
3: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι,
3: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
0: Για πες μας γι' αυτό.
3: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μου μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
3: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα. Για...
3: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Αλίμονο.
3: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών.
0: Πώς μπήκαν τα τεμπή?
3: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του
0: εγκλήματος
3: που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Ε, Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξυρίσεις το μουστάκι.
3: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν με τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Πω, πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλεμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μήτε, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλεμα. Εμείς δεν αντέχει το δούλεμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλεμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλεμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του, μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας ήταν.
4: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και ευτυχώς, έτσι δεν είμαστε να χρεοκοπούμε δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία φορά που διέλυσε τη χώρα ο Κώστας Στάνη, να μου πεις ο Καραμαλής φταίει για τη χρεοκοπία. Εκείνος πάτησε τον γκάζι όταν έβλεπε τον τοίχο να έρχεται. Θέλω να πω, δεν φταίει μόνο ο Καραμαλής, αλλά εκείνος είχε το τιμόνι και βλέπει τον τοίχο της χρεοκοπίας. Ξοδεύτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του. Τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα γιατί βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
5: 64 εδώ στα
6: αγγλικά. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
5: Peanuts.
0: Peanuts, παιδιά. Ο Αλέξης από το Σικάγο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με μια κυρία που θα μας περιγράψει. Πάμε σε θέματα πίστεως και πλυντηρίων. Πίστης και ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Γεια σας, γεια σας. Τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει το πλυντήριο το πιάτο μου. Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό! Πήγες να βάλεις πιάτο, μου βάζεις πιάτο, είμαι τρελό εγώ!
2: Του παλαού!
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο, του αλλάξατε εγκέφαλο?
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο? Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε?
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστεκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι, μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια. Δηλαδή.
2: Ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα? Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το κλειδίριο?
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει τη τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να θέλω να πληρώσω για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία.
0: Τι λέτε τώρα? Πω ότι στενοχωρηθήκατε, έτσι?
1: Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας.
0: Ναι,
1: πολύ. Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι.
0: Τον Εφραίμ πάλι.
1: Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του,
0: ναι.
1: Είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο, χωρίς γενιά και ανεβαίναμε μαζί την ανεφόρα του δρόμου που φτιάχνει.
0: Ξορισμένος Εφραίμ, ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα, τι, και μετά τι έγινε?
1: Το πρωί μου που ξύπνησα,
0: ναι.
1: Ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και... Τι είναι αυτός ο Άγιος? Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή? Μπράβο. Μπράβο ο Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το... Αν δεν το είχαν πληρώσει,
0: ναι.
1: Το δάνειο,
0: ναι.
1: Θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Εντάξει, δεν είναι. Αν, δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέρανε το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος.
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο... Στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα, εδώ.
1: Και οπα. Δεν τους το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι?
0: Όχι! Ότι. Τι τάπλε τρελά! Έλα, Παναγία μου. αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο? Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα. Άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε?
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας?
1: 2 χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακαλούσα τον Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
0: Όλοι θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της Μαρίας.
1: Τη βρήκαμε.
0: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα πηγαίνετε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι?
1: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
0: Όλοι.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά, τι είναι αυτά που λες, με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, θα ασχολείται ο Άγιος.
0: Αμα.
1: Με όλα.
0: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
1: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
0: Που λέμε προστασία οι Άγιοι, μάλιστα, εντάξει, δεν είναι, είναι οι βοηθοί μας. Δεν ξέρω τι είναι ορδινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι?
1: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου, ο φίλος
0: ο μπαμπάς σας, που λέμε.
1: Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μας έχουμε προβλήματα.
0: Στην Παναγία και στους Αγίους, για μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά, στους Αγίους και την Παναγία. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία, θα προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία, θα προσευχηθώ και θα στο λύσει. Παρά τα μίσικο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό, βολικό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ναι. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σήμερα δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά σημασία δεν κάνει
0: έχει η ουσία. Ακριβώς, δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρύ σήμα τη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρύ σήμα, γιατί εμβαρύς. Ο Νίκος εμβαρύς. Είναι θυμωμένος συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
2: Καλή και γλυκός.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατος. Είναι πετιμέζι, παιδί μου. Σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτάς και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι. Όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό. Ο άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένο. Αυτό όσο να είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάδα του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου. Ναι. Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι βρίσκουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξη όλου. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι Σιριζέοι τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
3: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που έρχονται στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Παζόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογικής του ορθού λόγου. Τέλος, τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Που και στα άλλα θα αποτύγχαν οι Σιριζέοι.
2: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
2: Γιατί.
0: Ποιήση, ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους Έλληνες. Τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φαμπαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε δεν τους παίρνουμε. Δεν θα πω, ρε Νίκο. Τα λέει, δηλαδή. Είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκη. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες, α, μπράβο που έχετε ειδικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουμε, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
3: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
3: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνηση άρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου.
3: Κυβέρνηση. Και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
3: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνηση άρα είναι.

0: Ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Mm. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβερνησάρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβερνησάρα. Φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίζει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή. Δεν δε φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις ριζαίος. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αρχίσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτία σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε. Και όχι μόνο δικό, και του δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το ΣΤΑΔ, είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι πείτε μας και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α τι φτερά έχει ο Γάιδαρος για πείτε μας, οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζανε λίγο, εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα, κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι...
1: Και κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας όταν κάνετε την αυτοκριτική σας λέτε πού έχω κάνει λάθος.
2: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
1: κάθε παραδείγματα, ας πούμε.
2: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σου πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν,
1: όπως
2: είναι λάθη,
1: ένα-δύο παραδείγματα,
2: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Του λέει ο Παντωνίου, λέει... Πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει όλοι έχουμε ένα λάθος, μπορείς να μας πεις.
2: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή, αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
1: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί δεν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό αν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή, είναι κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική όπως είναι και στη ζωή. Δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγε αν τα έχει κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει: έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, τη κυβερνήσεω, α πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτία τη ανεπάρκειά σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση τη και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά. Και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: 64 δόση.
4: Αδελφέ, αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
3: Πίνας.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
8: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
11: Τότε.
10: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Με έναν καιρό, ευτυχώς, ακόμη ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Και λέμε ευτυχώς, γιατί όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα και οι θερμοκρασίες θα πέφτουν, τόσο θα μεγαλώνουν και οι ανάγκες για θέρμανση. Μόνο που φέτος, για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και το να ζεστάνουν το σπίτι τους, θα είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος. Και αυτό γιατί η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χθες ανακοινώθηκαν με τα καύσιμα και τα ενίκια να οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων και τους πολίτες να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που πιέζεται όλο και περισσότερο.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη και στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Λαβρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον προχώρησε στη συμφωνία μετά την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Για άδικη και ανέντιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς σε 2 βιοτεχνίες στο Εγάλεο, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλείς, προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το ΡΙΑΤ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 Άρης ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα η σημερινή ημέρα στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Και το Axios ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμης σημασίας για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του πλέον είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν όψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που και ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια και την κίνηση, δηλαδή την ερμηνεύουν. Μας τα είπες και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, έχει πραγματικά καταρακωθεί το γόητρό του και η οικονομία είναι που το μαστίζει. Οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
4: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι εφοδιαστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφερθεί.
5: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
4: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίζει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάση Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις ΗΠΑ. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα, με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσίας και Αμερικής, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
0: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολιών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
7: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μάλιστα. Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
0: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Θέρμανση στο προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς, τον Sky, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, νομοατικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
8: θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ευνηδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
9: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το ένα δις να το δώσουμε ελεύθερο χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. Ενώ αν μπει σε μπαταρίες μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείων ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Φιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
0: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, σε αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
0: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να δούμε πλέον και τους επίσημες δείκτες της οικονομίας.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε, χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις 5% το Σεπτέμβριο.
9: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών που είναι 4%. Το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περισσεύουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται.
0: Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
9: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό, διότι άλλο είναι να υπολογίζει προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι, ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτές οι πέντε, από τις 5 μονάδες, αυτό το 5%, οι 3 μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα συν 15%, τα ενίκια 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες, οι επισκευές αυτές συν 5,3%. Και οι μεταφορές υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2, που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με 3 ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, άρα τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλείς που έχουν πολλές κινητοποιήσεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποιήσεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσετε δήλωση στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
10: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλοεία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλοείας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και, και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση. Ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξη των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλιο, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε. Θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
8: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου, τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
0: Οπότε, 14 ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
8: 15
0: είχε
8: πει... ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
0: Εγώ νόμιζα το αντίθετο, εντάξει, νόμιζα 13 και 14 ξεκινά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτήν την εβδομάδα, θα
8: γίνει. Έτσι, εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οπότε θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Ένα θα αφορά το καθιερωμένο πλέον επίδομα θέρμανσης, το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο κάθε πολίτης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, και το άλλο που από ό,τι φαίνεται και αντιλαμβανόμαστε και λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αγγλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες. Τρίτη λοιπόν οι ανακοινώσεις. Τώρα, είχαμε σήμερα μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα συναρτήσει ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σημειώνοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Mm-hmm. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως, η ακρίβεια είναι ελληνική, υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντα στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει, και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
0: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πινελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Μπορούμε να δώσουμε βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, ενώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
0: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε, και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, είναι τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
13: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά, και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
14: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόπουλος γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν
0: είναι
14: έχει κάνει.
0: Τέσσερις.
14: Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο, μπορεί η επιδότηση αυτή να οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα ότι το πετρέλαιο θέρμανση για να μην κρυώσει ο κόσμος θα είναι στα επίπεδα τα περσινά.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολιτικές κόντρες στα τηλεοπτικά παράθυρα με τις παραβάσεις του καθένα και με τα επιχειρήματα όπως ακούσατε από τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Η Πινελόπη Γκάλιο ξανά μαζί μας. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bitcast Pop Politics της ιστοσελίδας Παπαγάνδα. Ξέχασα, παρέλειψα νωρίτερα να το πω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάμε στην αυτοδυναμία, Πινελόπη, από ό,τι φαίνεται είναι αισιόδοξος ότι είναι ένας στόχος εφικτός.
8: Ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι εύκολος όπως παραδέχεται στην εν λόγω συνέντευξη. Ωστόσο θεωρεί ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την πρώιμη προεκλογική περίοδο που διανύουμε είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα της επόμενης κάλπης η αυτοδυναμία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που συνιστούν την πρώτη τριάδα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς επιδιώκουν την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές όπως θα ακούσουμε να λένε. Θέτουν πάντως ως στόχο και ως κοινή επιδίωξη έχουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μαρινάκη.
12: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
16: Sky 100,3.
17: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
18: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Απειλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Κεντρικό μαγκαζίνο, ΣΚΑΙ 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση, δηλαδή τι λέει το νομοσχέδιο.
23: Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι το ερώτημα σίγουρα όλων, Χριστίνα. Βέβαια, με την κατάδυση του νομοσχεδίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπαίνει πλέον σε αυτό που λέμε στο κυρίως κοινοβουλευτικό πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί την επόμενη Τρίτη θα τεθεί υπό επεξεργασία και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο επίκεντρο είναι η επαλήθευση της ηλικίας, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την οποία πλέον, όπως προβλέπετε, μπορούν να αξιοποιούνται εργαλεία, το gov.gr wallet και το kids wallet, υποχρεώσεις που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, και βέβαια στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως λέει και η ιδεολογική έκθεση. Το νομοσχέδιο έχει ως βασική βέβαια πρόβλεψη τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο αποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση, γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην Υπουργική Συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε, δηλαδή, στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, συγγνώμη, μιλώντας στο Action 24.
24: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας.
0: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται, επαγγέλματα όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια όπως είναι η πολιτεία, ενώ και εδώ τι μέτρα. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνο, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 ρίχτερ, το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
1: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λοσάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόση, στην επαρχία Λοσάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όπως είπα, μάλιστα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
4: Είναι βρισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι. Δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικές ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
0: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφείο ρούχων, με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο, κάει και ολοσχερός. Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο που, όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Μια πυρκαγιά η οποία, λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών, κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες σε κατάσβεση, φαίνεται να αντιμετωπίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκταση σε γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα, μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, αυτό με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού αστυνών, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.
2: Γύρω στις 12.30 να έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω για ύπνο, γιατί δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, από ό,τι κατάλαβα.
6: Πόσα κρίξη ακούσατε, καλά
7: μάθατε. Πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις 2 εναντίον δημιουργών τρουμάτ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσιοι που πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ, επειδή βλέπω και τη στέλνει στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
9: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
0: Θα το δούμε και αυτό. Βεβαίως, ναι.
9: Τώρα, όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα Εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20 μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος τραυματισμός ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην Λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
0: Κάμερες, ίσως.
9: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι. Να δουν αν συνδέονται με κάποιο κύκλωμα προστασίας. Αν υπάρχει κάποιες απειλές που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης, θα φανεί αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα να τονίσουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ παραδόθηκε και είχαμε τη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών για το ματηρό επεισόδιο στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος μάλιστα ζήτησε να γίνει μήνυση σε βάρος του 32χρονου που νοσηλεύεται στο Τζάνιο, υποστηρίζοντας ότι το δεν είναι ακριβώς. Ήταν μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε βάρος 32χρονου από άτομα τα οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και γινόταν μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι το τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβη και να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός εξετάζονται γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες. Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτο ο 32χρονος και την αλληλουχία αντιχρονική τουλάχιστον φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυκτική αγώνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
0: Και πάμε στην τελευταία είδηση που είναι πολύ σοβαρή και έχουμε και εξελίξεις, όπως μας είπες. Πάμε στο δυστύχημα πλέον, γιατί ένας εκ των τραυματιών χθες στην Μοτορόλα έχασε τη ζωή του, τελικά κατέληξε στα εγκάβματα, να υποθέσω, στα σοβαρά τραύματα.
9: Σοβαρά τραύματα, είχαν κάνει εγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο, και ο εργάτης που κατέληξε χθες, 44χρονος και ο 50χρονος που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του. Είχαμε χθες εν γνώση ότι υπήρξε μετά τον θάνατο του ενός η σύλληψη του εργολάβου όσον αφορά αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσεις Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, Third News.
8: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στη ΜΕΡΤ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
0: Και δεν τελειώνουμε εδώ τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοήτω από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη.
10: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από τον αναγνωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέοντα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφερα να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της περιοχής.
0: Πάμε λοιπόν, δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά και η αγωνία αν να εντοπιστεί και να είναι καλά, και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό. Ολημερίς το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά, έτσι, ο οδοντετός.
10: Να σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, συγγνώμη, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβετα και από εκεί οι κινητοποιοί, οι μετακινήσεις είναι με τους οδηγούς ταξί. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβρητα, και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ, για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί. Είναι 7 δύσκολοι μήνες και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαΐα, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αφορά μόνο τα Καλάβρετα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
0: Και κάτι άλλο, σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει όταν το τόσο, όπως είπες εσύ, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
10: Και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι πολλοί κόσμοι, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πληγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
0: Αυτό. Ήταν βέβαια είναι μια κατάσταση προς γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείται μέχρι τώρα ο Δοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
10: Και εκατολιστές είχαμε χρηστεί να μου επιτρέπεις, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν ακινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολλοί τουρίστες, για πολλοί κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας. Όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κινήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα.

0: Σχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκτή καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
2: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FM τα παιχνίδια, εκτός από το Άρη ΣΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛΑ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωση της και ο Ολυμπιακός και δεσμεύτηκε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ να αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Φάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο ο καιρός, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη. Η πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω, αλλά
6: ναι, έχει, και, άλλο, και, τη διάρκεια, έχει και άλλο καιρός. Έχει ενδιαφέρον ο καιρός και μετεωρολογικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτά που έγιναν στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Όμως ξεκινά από το σήμερα. Τώρα που μιλάμε, έχει 29,5-6 σε κάποιους βαθμούς στη Σπάρτη. Είδα δηλαδή σχεδόν 30, που είναι βέβαια υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχει όμως και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Σήμερα τη νύχτα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι καταιγίδες πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές. Ένα τυπικό έτσι σύστημα σήμερα, αργά τη νύχτα και το πρωί της Κυριακής. Η μέρα λοιπόν η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Άρα όποιος να πάει βόλτα στην Αθήνα που μας ακούνε, να πάνε σήμερα, γιατί αύριο στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε και βροχές και κάποια πρόσχερη καταιγίδα.
1: Α, μάλιστα.
6: και για τους γάμους ισχύει αυτό. Άλλοι γάμοι είναι
1: φίξ. Όσοι ήταν να παντρευτούν, ίσως έχουν πάντα υπάρχει plan B να ξέρετε. Όχι να φύγει η νύφη ο γαμπρός, να γίνει

0: λιγάμι είναι οπωσδήποτε στο πρόγραμμα και μια βροχή. Πρέπει η θερμοκρασία.
1: Να στις οικογένειες μετεωρολόγους, ναι, για να τους.
0: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, αύριο στους 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός αύριο και με βροχή και με καταιγίδα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Η μέρα ξεκινάει με βροχές καταιγίδες στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, κάποιες λίγες βροχές και σε άλλες περιοχές, όμως ένα βαθύ, έτσι κάπως ενδιαφέρον φθινοπορεινό σύστημα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, δηλαδή.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
2: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
8: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
5: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: 92,3. Φινοπορεινά. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ορού άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές με το

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα shopping shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System.

0: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 93. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
6: All day, all night.
5: All night, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εσύ εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ένας αρχαίος Ινδιάνικος μύθος λέει πως αν είναι φθινόπωρο και χειμώνας και δεις αναμένη φωτιά στην κοιλάδα μέσα, πλησιάσει κοντά και θα ακούσεις ξωτικά και νεράιδες να τραγουδάνε. Εμάς μας αρέσουν τέτοιοι μύθοι, γι' αυτό πάνω κάτω τέτοια εποχή, συνήθως Σεπτέμβριο βέβαια, Οκτώβριο φέτος, ξεκινάμε να ανάβουμε μια μουσική φωτιά στη ζεστή κοιλάδα πάνω ψηλά στα βουνά, εδώ που τα άγρια δεν σου επιτίθονται χωρίς λόγο, σε αντίθεση με τις πόλεις που έχουν αγριέψει για τα καλά. Εκεί πέρα τριγύρω βάζουμε τραγούδια, πιάνουμε κανένα θεματάκι επίκαιρο, κανένα πρόσωπο, κάμια μνήμη, λειτουργούμε ψυχοθεραπευτικά και κάπως έτσι περίπου 5 χρόνια τώρα εδώ στο Star FM Γρεβενών 93,3 η εκπομπή Ζεστή Κοιλάδα συνεχίζει να περπατάει παρέα με μουσικές και με ήχους. Καλησπέρα σας.

Εγώ είμαι ο Θωμάς. Η ιδέα προέκυψε από μια παρέα που της άρεσαν οι μουσικές κάτι αυγουστιάτικα βραδάκια ψηλά στο πανόραμα Γρεβενών, ένα χωριό αρκετά κοντά στη ζεστή Χιλάδα, στη Βάγια Κάλτα, και σε συνεργασία με κάποιους φίλους πιάσαμε το νήμα, βρήκαμε την άκρη, πήραμε ένα τηλέφωνο. Θα τα πούμε στην πορεία. Thrax, Punks, Κόνιαλι. Έτσι για το καλησπέρα, μετά από αρκετό καιρό, μετά από κανένα τρίμηνο περίπου από το καλοκαίρι, έχουμε να τα πούμε, και ας πούμε με μουσικές λίγο έτσι πολεμικές.

Τα πρώτα σήματα καπνού έρχονται από το νομό Ηλίας και την αγαπημένη Αθανασία, Αναστασία. Αναστασία, πάντα μπέρδευα το επιθετό με το όνομά σου. Η Αναστασία που μαζί με τη Δέσποινα εντρυφήσανε στη Γεωπονία, μετά έφυγε, βρέθηκε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Η Δέσποινα μου τα έλεγε εδώ πέρα, αλλά εγώ άρχισα ξαφνικά να ακούω το Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Συντονιζόμουν κάτι περίεργες ώρες, γιατί είχαμε μια διαφορά. Η Αναστασία, παραγωγός τότε των εκπομπών εκεί πέρα, του Χάρτινου Τσίρκου. Και όταν έφυγε και ήρθε εδώ πέρα με τη φαμίλια της όλη, με τη μπιστηρίκα της συνόμορφη και με το στήριγμά της στο βράχο της, και αρχίσαν τα τρεξίματα και τα αθλήματα και τα λοιπά, εγώ είπα στη Θέσποινα ότι θα επανέλθει αυτό το κορίτσι, είναι γεννημένο για ραδιόφωνο. Την αγάπη μας, τον ομό Ηλίας κάτω, στην εξωτική Πελοπόννησο. Εδώ έχει 18 βαθμούς στα Γρεβενά, δεν ξέρω τι καιρός υπάρχει κάτω. Την αγάπη μας στη μουσική φαμίλια της οικογένειας Θανασούλα. Αγαπάτε πάνω όλα με Γρεβενό, λες, αλλά δεν έχετε έρθει. Άρα πρέπει να συντονιστείς με τη Δέσποινα εδώ, Αναστασία.

Επίσης, γράψε μου τι ώρες είναι το χάρτινο τσίρκο πλέον που είσαι εδώ, για να ενημερώσουμε στον κόσμο να συντονιστεί τα ωραία σου αφιερώματα.

και από το κόνιαλι των Thrax Punks στη Βασιλίτσα του Χρήστου του Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βεργού. Στη Βασιλίτσα εδώ των Βερβενών και σε ένα επικό παίξιμο του Χρήστου και του Γιώργου από το κανάλι του Χρήστου Παπαδόπουλου. Μιλάμε για τον Χρήστο Παπαδόπουλο, συνθέτη, μεγάλο αναζήτητης μουσικής και παιδιά της Πάτρας παλιότερα, για όσοι το θυμάστε. Γρεβενιώτης εδώ, όλος καλύζει, όλο ανακαλύπτει, όλο δημιουργεί.

Και τότε λοιπόν, μετά από ένα χρόνο περιήγησης σε δημοτικά τραγούδια Αγρεβενών και Υπήρου, Κυριακές πρωί, έτσι ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Πήρα τηλέφωνο τα Χριστούγεννα 2021, το Χρήστο εδώ, να του πω χρόνια πολλά, να συστηθούμε, να γνωριστούμε τηλεφωνικά. Είπαμε 5 πράγματα, μας άνοιξε την πόρτα και στο χρόνο πάνω αποφασίσαμε να βάλουμε τη βραδινή τηλεπομπή αυτή. Ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα και κάνουμε μαζί εκπομπή, το λέω για να τριχιάζω, ήταν ο Χρήστος Παπαδόπουλος, με τον οποίο κυνήγησα μια επαφή, ανταποκρίθηκε μεγάλη τιμή, μεγάλη ευθύνη και έτρεμα τα χέρια και τα πόδια μου εκείνο το υπέροχο βράδυ, ένα δύο ώρα εδώ με τον σπουδαίο Χρήστο Παπαδόπουλο.

Αυτό το τραγούδι επιλέγω να το αφιερώσω στο φίλο της Αναστασίας, στον Ηρακλή, που είναι ο πρώτος Ερβενιώτης που γνώρισε. Ο τίτλος είναι «Έρωτα μυρίζει» και είναι του υπέροχου αυτού τύπου του Χρήστου του Νάτσιου, του γνωστού ευρύτερα και ως Μπιβ. «Έρωτα μυρίζει».

Αν θέλετε να ακούσετε το χάρτινο τσίρκο, θα πρέπει να ξενυχτήσετε. Αυτό σαν το επάγγελμά σας τέτοιο, αν οδηγάτε στην Εθνική Οδό, σε κανένα καράβι, οπουδήποτε, στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, κάθε δεύτερη Παρασκευή εκπέμπει το

κάθε δεύτερη Παρασκευή στο Cosmos FM της Νέας Υόρκης. Για τους ξενύχτες, μπείτε και ακούστε την Αναστασία που επανήλθε με το χάρτινο τσίρκο της, με τα αφιερώματα, με τις συνεντεύξεις, και πείτε μου μετά πραγματικά την άποψή σας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι γεννημένοι για το ραδιόφωνο και ένας από αυτούς είναι η Αναστασία. Την αγάπη, Αναστασία.

ακούτε Star FM από τα Γρεβενά, του 93,3 και ιντερνετικά star.fm.gr, όπως και από το αετός blogspot, εδώ από το φίλο το Χρήστο το Μίμη και το Γιάννη τον Μπαϊνέτα, την αγάπη μου σε

Ο Μπιβ συνήθως συνήθως συστήνεται ως αλλητέχνης και το λατρεύω με μια μικρή κιθαρίτσα. Και χαλάκι ακούμε το One Soul πάλι του Χρήστου Παπαδόπουλου μαζί με τον Dimangelo, συνεργασίες γνωστές, ethnic, όπως είχε πει ο Χρήστος εδώ πέρα και μου είναι αυτή η κουβέντα. Τον προσέγγισε ο Dimangelo για να πάρει τραγούδια του και να τα μιξάρει, να τα διαμορφώσει σε άλλο στυλ, και είπε την κουβέντα της σπουδαία ο Χρήστος ότι είναι ένα πολύ σεβαστικό παιδί. Και μου έμεινε και λέω, δες εδώ πέρα πως ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αν μπορείς και τον προσεγγίσεις έτσι με δύο ωραίες κουβέντες, πως όχι μόνο θα ζητήσει μαζί σου, θα θες σημείο να συνεργαστεί. Εντάξει, ο Dimangelo πλέον είναι πάρα πολύ γνωστός στον τομέα του. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα, πριν έρθω, χάνομαι, μπερδεύομαι, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ τη μουσική, ακούω πάρα πολύ μουσική. Έχω άπειρες playlists, αλλά κάνω μία κάθε φορά για την εκπομπή, η οποία συνήθως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 τραγούδια, να πω κάνα 3 ώρο κάθομαι, ας πούμε, 10.30 ξεκινάμε, μέχρι τις 1.30 ώρα το βράδυ περίπου. Σήμερα λοιπόν έκανα 113 τραγούδια και μιλώντας με τον Χρήστο τώρα που έρχομαι στη διαδρομή εδώ με τον φίλο τον Χρήστο Μίμη, μου λέει μπορεί να κάτσεις, λέει, μέχρι αύριο το μεσημέρι, σέρι. Αυτός ο χώρος για μένα είναι χώρος ψυχοθεραπείας, χώρος που βρήκα έναν μικρό στόχο, μπορεί να σας ακούγεται χαζό αυτό, αλλά για ανθρώπους με ασθένειες, με προβλήματα εσωτερικά τα οποία έπρεπε να ισορροπηθούν, όταν τους ανοίγεται μια τέτοια ερασιτεχνική για μένα ευκαιρία για δημιουργία, αποτέλεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι να ζυγιστώ, να μετρηθώ, να γίνω υπεύθυνος. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε, κάνουμε συνήθως κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του κάθε μήνα. Έτσι, Σάββατο βράδυ κάνω τη ζεστή κοιλάδα πλέον και Κυριακή πρωί το κουμπί πήγαινα το δρόμο-δρόμο με παραδοσιακά Γρεβενών και Υπήρου. Και στη δεύτερη εκπομπή ξεκινήσαμε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, το Μάρτιο του 22. Ήμουνα εδώ στην Πεθερά, Αμυγδαλιάς Γρεβενών, από εδώ είναι η γυναίκα. Και ξύπνησα με 40 πόντου χιόνι. Το αμάξι είχε μείνει στην αυλή μέσα και δεν ήρθα. Και ζωρήθηκα άσχημα. Το επικοινώνησα τότε, ας πούμε, με τους φίλους ότι θα ακυρωθεί η εκπομπή. Θα ακυρωθεί μάλλον. Αλλά ήρθα το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα στοίχημα για μένα για να δείξω συνέπεια μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, τις αναζητήσεις των τραγουδιών, των ήχων, των στίχων. Κάπως έτσι λοιπόν, βήμα-βήμα και σιγά-σιγά άρχισα να γιατρεύομαι κι εγώ. Εδώ είναι αλήθεια ότι δυσκολεύομαι με τις playlists ακόμα, αλλά σε άλλα πράγματα γιατρεύομαι, και επειδή είναι επίκαιρα τα πράγματα και οι κουβέντες περί εξαρτήσεων, και επειδή είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με ένα παλικάρι προχθές, ο οποίος κάνει street work κάτω στη Θεσσαλονίκη στο Δεροπόταμο, σε μια δύσκολη περιοχή. Για όσους δεν ξέρουν, είναι η δράση του Κανάκα, την οποία δίνουν σε χρήστες αποστρωμένα σύνεργα, να το πω έτσι, για να κάνουν χρήση. Είναι ένα βήμα που μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων, σε πρώτη φάση μέχρι να αποφασίσουν να πάνε παρακάτω για να κόψουν. Και ζητήσαμε πολύ με αυτό το φίλο, όπως και με άλλους φίλους. Παρένθεση, στέλνω τη μεγάλη αγάπη μου στον αδερφό μου, τον οποίο ξεκινήσαμε τα ραδιόφωνα μαζί, κάτω στη Θεσσαλονίκη. Αθλητικά τότε, έτσι λίγο περίεργες φάσεις, αλλά διδακτικά. Όπως και το μεγάλο ραδιοφωνικό δάσκαλο, θα το έχω να το λέω, που καθόταν μαζί μας έχοντας την Ανούλα Μωρό, τη μικρή του την κόρη, και εμείς δεν γνωρίζαμε από κονσόλες και από διαχείριση έτσι εκπομπών. Και καθόταν μαζί μας και έκανε εκπομπές αρκετά βράδια, ας πούμε, έτσι, των χειμώνων εκείνων. Φλαράκι με τον Νίκο τον Κοσιάνη, με τον οποίο κάποια στιγμή θα έρθουμε εδώ και θα παίξει τη μεγάλη μπάλα που μόνο αυτός ξέρει, με τις μουσικές του και τις αναζητήσεις του, τις ωραίες. Ένας καλός φίλος, ο οποίος μας έδωσε και την ιδέα πριν από κάνα 20 ημέρο που πήγαμε ένα καφέ, να ανταλλάσσουμε βιβλία μεταξύ μας, και
δεν θυμάμαι τι του έδωσα, αλλά αυτός μου έδωσε το εγχειρίδιο του πολεμιστή του Φωτός, του Κοέλο, και μαζί με κάνα 2-3-4 ακόμα που κουβαλάω μαζί μου, μου δίνει ευκαιρία λίγο να φεύγω από αυτόν τον ηλεκτρονικό κόσμο, την ηλεκτρονική φυλακή, εξάρτηση.

το πρώτο έτσι μισοωράκι πηγαίνει πιο πολύ σε μια επανασύσταση. Εγώ έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκω ευκαιρία να σου πω την αλήθεια. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη μια φορτωμήνα και συνδυάζω την παρουσία μου εδώ με ένα ταξίδι με αλλαγή παραστάσεων. Ευκαιρία βρίσκω δηλαδή. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάω στη Γιάννα και στο Γρηγορούλη φυσικά που μου δίνουν έτσι αυτά τα διήμερα, τα 24 ώρα. Και φεύγω και έρχομαι εδώ πέρα πάνω. Μιλάω για τη γυναίκα και το πιτσιρικά. Τη γυναίκα μου και το μικρό μου γιο, 11 χρονών. Και βρίσκω τις ισορροπίες μου και κάνω και αυτό που αρέσει στην ψυχούλα μου, πλέον πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το πρώτο μισάωρο έτσι που πήγε σε συστάσεις, μετά το One Soul που ακούτε, θα πάμε ξανά στους Thrax Punks. Τους λατρεύω έτσι με αυτή την πολεμική τους κουλτούρα. Ξανά Κόνιαλι το αλφα μέρος. Ξεκινήσαμε Κόνιαλι το β' μέρος, ήταν αυτό το υπέροχη κομματάρα. Και θυμήθηκα με αφορμή το Paradise Sport σήμερα. Και να πω ότι δίπλα στη φωτιά δεν πρέπει να κάθεσαι μόνος. Το CareSpot, το ηλεκτρονικό φαρμακείο από το Θέρμα Αγρινίου, είναι από την πρώτη μέρα κοντά μας, τα ξαδέρφια κάτω. carespot.gr, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα, είναι υπέροχη, ευκαιρίες, κατηγορίες για μητέρα, για παιδί, για αθλητές, κάντε παραγγελίες, αναφέρετε το όνομά μας, έτσι κι αλλιώς οι τιμές είναι πάρα πολύ και οι προσφορές είναι φοβερές, τα παιδιά κάνουν απίστευτη δουλειά μαζί με τα αδέρφια Ματζουράνα εκεί κάτω στο Θέρμο, την αγάπη μου σε όλο το team του CareSpot. Και εδώ και κάνα χρόνο ένας καλός φίλος από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτός έτσι κάθεται κοντά μας και πλέκει ψιλοδολονιά, ο Δημήτρης ο Παναγιωτίδης από την Κεντητική Θεσσαλονίκη. Να πω ότι το 26-44-038-033 είναι το τηλέφωνο από το φαρμακείο στο Θερμό, το CareSpot, το ηλεκτρονικό φαρμακείο, μαζί με την ιστοσελίδα carespot.gr και kenditiki.com 23-16-19-335, Ανδρέα Δημητρίου 34 στις Οικές. Μια οικογενειακή επιχείρηση πριν από το 1975, 51 χρόνια πλέον, πολύ καλός φίλος ο Δημήτρης, με κεντήματα, με ρούχα, με κούπες, με οτιδήποτε θέλετε, με παραγγελίες, πολύ καλός φίλος, πολύ καλές τιμές επίσης. Και εκεί αναφέρετε το όνομά μας αν σας ενδιαφέρει κάτι. Κάνει ιδιαίτερες τιμές ο φίλος ο Δημήτρης. Μετά λοιπόν από το Κόνιαλο που θα τα αφήσω έτσι λίγο να κυλήσει, θα μπούμε στα τραγούδια που επέλεξα σήμερα σε αυτό το ύφος των τραγουδιών, τα οποία φυσικά δεν είναι άλλα από τα αγαπημένα μου τρίχορτα και τα ρεμπέτικα, λίγο να περιηγηθούμε σε αυτά. Και αφού δώσω χαιρετίσματα στη Φωτεινή, εδώ από το Σίδενδρο, στην Αδρομάχη, τη μάχη δηλαδή, από πάνω από τη που βρεθήκαμε πάνω, 23-16-19-335, Ανδρέα Δημητρίου 34 στις Οικές. Μια οικογενειακή επιχείρηση πριν από το 1975, 51 χρόνια πλέον, πολύ καλός φίλος ο Δημήτρης, με κεντήματα, με ρούχα, με κούπες, με οτιδήποτε θέλετε, με παραγγελίες, πολύ καλός φίλος, πολύ καλές τιμές επίσης. Και εκεί αναφέρετε το όνομά μας αν σας ενδιαφέρει κάτι, κάνει ιδιαίτερες τιμές ο φίλος ο Δημήτρης. Μετά λοιπόν από το Κόνιαλο που θα τα αφήσω έτσι λίγο να κυλήσει, θα μπούμε στα τραγούδια που επέλεξα σήμερα σε αυτό το ύφος των τραγουδιών, τα οποία φυσικά δεν είναι άλλα από τα αγαπημένα μου τρίχορτα και τα ρεμπέτικα, λίγο να περιηγηθούμε σε αυτά. Και αφού δώσω χαιρετίσματα στη Φωτεινή, εδώ από το Σίδενδρο, στην Αδρομάχη, τη μάχη δηλαδή, από πάνω από τη

Θα μπούμε στα τραγούδια που επέλεξα σήμερα σε αυτό το ύφος των τραγουδιών, τα οποία φυσικά δεν είναι άλλα από τα αγαπημένα μου τρίχορτα και τα ρεμπέτικα. Λίγο θα περιηγηθούμε σε αυτά. Και αφού δώσω χαιρετίσματα στη Φωτεινή, εδώ από το Σίδενδρο, στην Ανδρομάχη, τη Μάχη δηλαδή, από πάνω από τη... που βρεθήκαμε πάνω στο χωριό μας, τίμησε μαζί με τη Γεωργία από τη Βέρεια, στα δύο υπέροχα αυτά κορίτσια, και είπαμε ότι θα βρεθούμε στα κοντά στην Κόνιτσα. Και θα επανέλθουμε εντός ολίγου, έτσι, με το που θα τελειώσει σε κάνα λεπτό το κόνιαλι. Μάλλον θα τα ακούσετε από την αρχή, 2,5 λεπτά είναι. Θα βάλω την αρχή, να άψω και ένα τσιγάρο, να μπούμε στη ρεμπέτικη, έτσι, στο ρεμπέτικο mood.

μιλώντας με τον Χρήστο, μου είπε ότι στεναχωριέται που δεν έρχονται έτσι παιδιά να ρισκάρουν, να πάρουν, να κάνουν μια-δύο εκπομπές, να δοκιμάσουν έτσι τις αναζητήσεις τους, τις εμπνεύσεις τους. Δεν θέλει τίποτα, μόνο λίγο θάρρος θέλει. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω, λίγο θάρρος. Και ανοίγεται ένας υπέροχος κόσμος πραγματικά.

Αυτή ήταν η υπέροχη Thrax Punks με το Κόνιαλι, το πρώτο και το δεύτερο μέρος. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον καλό φίλο τον Κώστα τον Καλόγυρο κάτω στην Αθήνα, έναν υπέροχο άνθρωπο. Μέσω του το ραδιοφώνου γνωριστήκαμε τον Κώστα σε μια περίεργη συνθήκη που έπρεπε τότε σε ένα... Κάνει στη ζωή λάθη, ας πούμε, ήταν λάθος το προσωπικό τότε, ας πούμε, η επιλογή μου να επιχειρήσω να πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο εδώ πέρα που τότε δημιουργούνταν, το οποίο ήταν διαδικτυακό, και ο Κώστας, όντας γνώστης όλων αυτών των συνθηκών, μας βοήθησε με ηλεκτρονικές κονσόλες τότε, με διάφορα πράγματα, και ήρθαμε κοντά, καταλήξαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ μονοκάμερο, ήρθαμε δυο μας στα Γρεβερνά για τρεις μέρες, τέσσερις, και κάναμε τα blues της Βάλια Κάλτα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube, είναι ελεύθερο, είναι μεγάλη διάρκεια, είναι μια μισή ώρα. Και μπλέξαμε, ο σκοπός μας ήταν να μπλέξουμε απομονωμένους έτσι, βοσκούς ή κατοίκους των χωριών μαζί με τη μουσική, την ντόπια και το πώς το ένα επηρεάζει το άλλο, το blues των μαύρων που έλεγε ο Κώστας, που βγάζει αυτό το δάκρυ των μαύρων. Και δέσαμε και βήμα-βήμα έχουμε έτσι μια πάρα πολύ καλή επαφή με τον Κώστα, ο οποίος επίσης μου προτείνει πάρα πολύ ωραία πράγματα από κάτω στην Αθήνα και δημιουργεί πράγματα όπως τη Μισηλού πρόσφατα, την οποία θα τη βρω και θα τη βάλω στην πορεία. Αλλά θα ξεκινήσουμε από την υπέροχη Ανατολή Μαριόλα και το Γιάννη Διονυσίου.

Είναι ένα υπέροχο τραγούδι που το ακούω κάτω στη Δόμνα, την αγάπη μου. Στη Δόμνα είναι παλιότερη ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω συχνά, είναι στα κάστρα πάνω κρυμμένη από το 1943. Είναι σε μουσική του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Εδώ τραγουδάει η Ανατολή Μαριόλα μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, ο Θοδωρής Πετρόπουλος παίζει μπουζούκι, ο φοβερός Ντάσο Κούρτη ακορντεόν, Μιχάλης Δάρμας κοντραμπάσο και Δημήτρης Σύντος πιάνο μαζί με τον Βασίλη Προδρόμου κιθάρα. Προσπαθώ με τον Βασίλη να βγάλουμε μια άκρη, μήπως έτσι περάσουμε κάποια ωραία βράδια το καλοκαίρι που έρχεται. Μιλάμε, είναι άνθρωποι που η δουλειά τους είναι, δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια. Δούμε, είμαστε σε μια επικοινωνία με τον φοβερό Βασίλη Προδρόμου και ευχαριστώ και τον Βάγιο κάτω και την αγάπη μου και στην Κωνσταντίνα. Σε ποιο βουνό λοιπόν, Ανατολή Μαριόλα και Γιάννης Διονυσίου και γιατί ρεμπέτικα? Γιατί τα ρεμπέτικα και τα υπηρώζικα κλαρίνα κατά βάση μιλούν στο αίμα μου και συνήθως γύρω από αυτά περιστρέφομαι. Σε ποιο βουνό λοιπόν, Ανατολή Μαριόλα και Γιάννης Διονυσίου?

Και από το σε ποιο βουνό, γιατί είμαστε στη Στικυλάδα, στο βουνό, θα ακουστεί ένα από τα ίσως το πιο γνωστό ζεμπέκικο της χώρας. Μιλάμε για το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, από τον τίτλο του άλμπουμ «Νάχαμε την Νάχαμε», σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και σε συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο έγινε αυτός ο στίχος, έγινε αυτός ο δίσκος. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, Τάσος Διακογιώργης, Τίτος Καλήρης, Κώστας Καριανόπουλος, Νίκος Τσεσμέλης, μπάσο, μαντολίνο ο Δημήτρης Δράσκος, λαούτο μαντολίνο ο Παντελής Δεσποτίδης, κρουστά Γιώργος Λαβράνος, φλάουτο Στέλλα Γαδέδη, κλαρίνο Θανάσης Σαραπίδης και δεύτερη φωνή η Μέρη Δαλάκου στο δίσκο, η ενορχήστρωση και η διεύθυνση στον τεράστιο Μάνο Λοΐζο. Η ηχογράφηση έγινε στις 7 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου του 1972 στο στούντιο Κολούμπια με χολύπτη τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στο στούντιο Polysound με χολύπτη τον Γιάννη Σμυρνέο. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον υπέροχο αυτό άνθρωπο, τη Ρούλα, η οποία αντέχει τον καλό μου φίλο τον Χρήστο. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, Ρούλα, αφιερωμένο.

αυτές τις μέρες, χτες, σήμερα και αύριο, στην Αθήνα συμβαίνουν ωραία πράγματα. Είναι το 3ο Athens Rebetiko Festival. Στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικό Μολύβι, στο Αιγάλεο. Μπείτε στο athensrebeticofestival.gr ή στα social media, ακολουθήστε, παρακολουθήστε, και όσοι είστε κοντά να πάτε, γιατί αξίζει. Συμμετέχει ένα πλήθος καλλιτεχνών, σπουδαίων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και η καλή μου φίλη ο Αντώνης Θεοδωρής Οξυντάρης, δύο υπέροχα παιδιά, η σπουδαία Κατερίνα Τσιρίδου, για την οποία θα πω έτσι 2-3 λογάκια πιο μετά, την ώρα που ακούμε το Σμυρνέικο Μινόρε του Γιώργη του Παπάζογλου, ένα τραγούδι που χάνεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, την αγάπη μου στην Αμαλία κάτω, που είδαμε παρέα την σπουδαία θεατρική παράσταση για την Αγγέλα την Παπάζογλου, τη γυναίκα του Γιώργου Παπάζογλου, η οποία τραγουδώντας το πατάρι πάνω τυφλώθηκε.

Και γύρισε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες ο Παπάζογλου στην καλύβα, η οποία είχε ανοίξει από πάνω, έβρεχε και είχε κουρνιάσει σε μια γωνία η τυφλή πλέον Αγγέλα Παπάζογλου. Πήγε κοντά της, την αγκάλιασε, και αυτή η στιγμή ήταν η αφορμή για να εμπνευστεί το τραγούδι από μια φράση της Αγγέλας Παπάζογλου: «Πάρε με φως μου, πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με». «Πάρε με στην αγκαλιά σου» είναι το τραγούδι το γνωστό, το οποίο θα βάλω ακριβώς μετά από αυτό. «Βάλε με στην αγκαλιά σου», αν είπα «πάρε με στην αγκαλιά σου», είναι «βάλε με στην αγκαλιά σου».

0: Ανάμεσα σε αυτούς τους έτσι, στίχους θα δώσω τα χαιρετήματά μου στη Μαρία εδώ στα Γρανά, στην Αλεξάνδρα, στο φλαράκι μου τον Κώστα στην Οικουμενίτσα που πήγαμε ξανά φέτος, αλλά και στο σπουδαίο το παραμύθι και στο προδρόμι με την ταβέρνα την απίστευτη και στην Ευαγγελία και στην μικρή ζωήτσα το αφεντικό φυσικά. Στο Στέλιο τον καλό φίλο και ταξιδιώτη των ουρανών κάτω στη Θεσσαλονίκη, από το χωριό. Στο Μάικη πάνω στη Γερμανία, στο Μόργκαν, Μόργκαν την αγάπη μου. Στον Τάσο, τον μεγάλο παίκτη, τον Τάσο τον Δράκο, γεια σου ρε Τάσο. Στην Ελένη στη Λάρισα, στο Σάκη που κινείται κάπου μεταξύ Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Στο Βικτοράκι, αλλιώς στη Μελίνα κάτω στην Αθήνα. Όλο έρχεται και όλο χάνεται και όλο μπερδευόμαστε. Στο Διονύση φυσικά, τον Πιχταρά τον Κρουστό, στη Λάρισα κάτω, Διονύση τον Μπέζη. Στον Ευγένιο τον Κυριακίδη, τον υπέροχο άνθρωπο με τα σταυροδρόμια τα μαγεμένα, την ιντερνετική την εκπομπή που είπαμε ότι θα κάνουμε και παρέα έτσι εκπομπή εδώ πέρα. Στη Ρούλα τη Βαρσάμι εδώ στα Γρεβενά, γεια σου Ρούλα. Στη δικιά μας την Πέπη στην Αθήνα που δοξάζουμε το Θεό που ζούμε μακριά γιατί δεν θα μας έφταναν τα λεφτά πολλών δανείων.
1: Όταν ο κοράκης

Όταν ο κόραξ λευκανθεί και η χιόν μαυρίσει. Άντε γεια. Νίκο Σουηδία, Νίκο Κίτσιο, υπέροχη άνθρωπε. Πετολίνο νύχη, την αγάπη μου. Ιωάννα αγαπημένη κάτω, στο Μενίδη. Από πάνω, από τη μάνα επιρώτικη γη. Στην Εύα φυσικά κάτω, στα Κάθρα, στη Θεσσαλονίκη. Που πω, θα βρεθούμε κάπου, δεν γίνεται. Στη Βούλα, με τα ωραία της Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, εδώ παντού πιάνετε τέχνες. Με τους μαθητές και τις μαθήτριες και εμπνέει και εμπνέεται και η ίδια. Στο Νικολάκι κάτω το καραμπινιέρι που κυνηγάει στα βουνά και ψάχνει λαγούς με πετραχίλια. Στην αγαπημένη μου την Ατάσα εδώ, αλλά πιο πολύ στον αγαπημένο μου τον Νίκο, ο οποίος πρέπει να περιποιηθεί τώρα και τη γυναίκα και με το καλό και το μικρό που θα έρθει, το κούτσικο που λέμε εδώ.

Ναι, να ανακούσαμε την αγάπη μου, την υπέροχη Νένα, σε αυτόν τον άνθρωπο που στηρίζει καταστάσεις και ευτυχώς υπάρχεις και ευτυχώς έρχομαι και δυστυχώς κάποιες φορές δεν έρχομαι. Την αγάπη μου, Νένα μου, θα τα πούμε το καλό αυτή τη εβδομάδα. Τον Νικόλα, τον ταξιδιάρη, τον Νικόλα κάτω στην καρδίτσα, το Γέρακα, είπαμε θα βρεθούμε και με τον Νίκο, θα δούμε πώς θα συντονιστούμε. Τον υπέροχο φυσικά τύπο, το Μιχάλη, τον Μπίζιο πάνω στα σύνορα, στην Ορεστιάδα, και την αγάπη μου και στο Άργο Οριστικό φυσικά. Παίζει Μιχάλη, Μελέτα, είσαι δυνατός, ετοιμαζόμαστε για Κόνιτσα, είπαμε. Άσε τις παρελάσεις, άσε τις παρελάσεις.

Γιώργης ο Παπάζογλου είναι ο γιος της, του Βαγγέλη του Παπάζογλου και της Αγγέλας. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου είναι ο συνθέτης. Αν είπα πριν ο Γιώργης, είναι δικό μου λάθος. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου φυσικά ήταν ο Ρεμπέτης. Είπαμε μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας θα κάνουμε λάθη. Ο Βαγγέλης λοιπόν Παπάζογλου σε συνέθεσε και φωνογράφησε το 1934 το «Βάλαμε στην αγκαλιά σου» από τη Ρόζα Ασκενάζη πρωτοτραγουδήθηκε, αλλά εμείς θα το ακούσουμε από το Φέρι. Να δω, δεν ξέρω ποια θα τραγουδά εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για το χειροκρότημα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, «Βάλαμε στην αγκαλιά σου», Βαγγέλης Παπάζογλου. Νομίζω ότι είναι η Θεοδοσία Ιστίγκα που τραγουδάει. Απίστευτη μουσική. Ας ακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε εντελώς βιωματικά τον ίδιο τον συνθέτη. Γεωργία, την αγάπη μου, εσύ Γεωργία κάτω. Ευχαριστώ. Πάντα η πόρτα ανοιχτή, πάντα μια κουβέντα να πούμε. Την αγάπη μου κάτω στην Αθήνα, στη Γεωργία και στο Χριστάρα και στα παιδιά. Στην Έφη εδώ που όλο εδώ τριγύρω είναι και όλο χάνεται. Στην Αρετή φυσικά, γεια σου Αρετή. Στη Δέσποινα πάνω στο Ζιάκα που με το καλό θα τα πούμε αύριο. Στο Λέον, το φίλο μου το Λέον τον Άρ που ετοιμάζει επίσης μια πολύ σπουδαία δουλειά μετά την βιογραφία του Θανάση Παπουσταντίνου και του Σοκράτη Μάλαμα. Δεν θα πω Λέον αν και ξέρω. Τώρα αυτό το μήνα, με το καλό, να γίνουν τα ωραία πράγματα που κάνεις. Μπράβο ρε φίλε. Και στην Αθηνά φυσικά εδώ πέρα.

Βάλε με φως μου, βάλε με, και από τη μάντρα βγάλε με, και πριν αφέξει βγάλε με. Ένα υπέροχο τραγούδι στις αρχές του, η ηχογράφηση του οποίου χρονολογείται στις αρχές του, του περασμένου αιώνα, από το σπουδαίο Βαγγέλη Παπάζογλου. Την αγάπη μου στην Έλενα εδώ και στο Παπαθωμά, σε αυτούς τους ανθρώπους που αυξάνονται και πληθύνονται για να είναι γεροί, για να είναι ευλογημένοι και τα ψηρίκια μαζί, και να βρίσκουν δύναμη και να παλεύουν. Το 7ο, έτσι, σωστά πρέπει να λέω, Έλενα, έτσι. Το 7ο μπεμπάκι ήρθε στα κοντά. Να το χαίρεστε, να είστε καλά, και κάποια στιγμή να ανταμωθούμε, που λέγει ένα τραγούδι παρακάτω. Και φυσικά στο Βαγγέλη με το τσικελωτό μουστάκι που τον έφερα στις φωτογραφίες χθες. Είσαι απίστευτος, ρε φίλε, είσαι απίστευτος. Λοιπόν, θα βάλω 4 συνεχόμενα τραγούδια, τα οποία θα είναι τα εξής. Το πρώτο θα είναι το Καπηλιό. Είναι ένα τραγούδι του 1948, σε στίχους του Γιώργου Μητσάκη και μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Γιώργος Μητσάκης το πρωτοτραγούδησαν. Θα ακολουθήσει το Απόψε με εγκατέλειψες, του 1950 τραγούδι, στη μουσική ο Χρυσίνης και στους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, γνωστός και ως Τσάντας, γιατί πάντα κυκλοφορούσε με μία τσάντα και μάζευε μέσα στίχους, αγόραζε ή έγραφε. Ο Τσάντας, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, μαζί με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τον Βίρβο και τον Κολοκοτρώνη, είναι αυτοί που διαμόρφωσαν και τη μουσική της μεταπολεμικής Ελλάδας, με πάρα πολλά τραγούδια δικά τους. Μιλάμε για χιλιάδες τραγούδια τα οποία διαμόρφωσαν τις επόμενες δεκαετίες. Το Καπηλιό, λοιπόν, Απόψε με εγκατέλειψες. Θα ακολουθήσει το μαζί σου, το Μα τι να κάνω σ' αγαπώ, το οποίο το τραγουδάει ο Αγάθωνας ο Ιακωβίδης, ο συγχωρεμένος ο Αγάθωνας, με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το Μα τι να κάνω σ' αγαπώ είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 39-40 με τη φωνή του Γιώργου Κάβουρα, και είναι σε σύνθεση, σε στίχους και σε μουσική και σε σύνθεση του σπουδαίου Κώστα του Σκαρβέλη. Εσύ με έκανες να περπατώ και να παραμιλάω, μα τι να κάνω σ' αγαπώ αλλιώς. Και θα κλείσουμε με το Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, έτσι, αυτή την τετράδα τραγουδιών, ή Θα ρίσεις και μάγια μου κάνες, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και στίχους του Βασίλη Ταμβάκη. Θα τραγουδάει η υπέροχη Ουλία Καρπατάκη. Ας τα βάλουμε σε μια σειρά, λοιπόν.

Μα είσαι πολύ στο μυαλό μου, ρε φιλάνακο, τώρα πραγματικά. Ήθελα να πω για τα σπουδαία που κάνεις τις βόλτες στα βουνά, αλλά και τα ωραία τραγούδια σου. Πήγα στο Καράλι του Θωμάτου Μπιζιούρα και στα υπέροχα τραγούδια που ανεβάζει. Κάποια τα δίνει σε πρωτόγονη μορφή στους φίλους, τα υπόλοιπα τα ανεβάζει στο YouTube.

Και ο λόγος είναι για το Θωμά του Μπιζιούρα, και μακάρι να είχε κάθε επαρχιακή πόλη έναν Θωμά Μπιζιούρα, θα πω εγώ. Χωρίς να έχουμε γνωριστεί από κοντά, θαυμάζω τα

Ακούτε Star FM, από τους 9.33 στα Ρεβενά. Είναι η εκπομπή Ζεστή Κοιλάδα, η οποία οδεύει να συμπληρώσει 4 χρόνια το Δεκέμβριο που έρχεται. Και η εκπομπή πήγαινε το δρόμο-δρόμο, που είναι η πρώτη εκπομπή που ξεκίνησαμε εδώ. Με το καλό θα συμπληρώσει 5 χρόνια εδώ πέρα στο Star FM Ρεβενών. Περνάει καιρός όμορφα, με κίνητρα, με ανθρώπους σπουδαίους που γνωρίζουμε, που ανακαλύπτουμε ή που γνωρίζουμε από κοντά ή που βρίσκουμε πράγματα για τη ζωή τους και για τις δουλειές τους. Χρωστάω ένα τραγούδι στην καλή μου φίλη τη Μαρία κάτω στη Θεσσαλονίκη, που είπαμε ότι θα πάμε το καλό την Τετάρτη στο αγροτικό, το παλιό του Παπάζογλου, στην μικρή σκηνή, για την οποία θα πω λίγα λόγια πιο μετά. Είναι σε μουσική και στίχους του Κώστα Σκαρβέλη και σε πρώτη ηχογράφηση με το Σελάκι τον Περπινιάδη το 1935. Για όλους αυτούς τους δημιουργούς θα έπρεπε να υπάρχουν πραγματικά αφιερώματα, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τέτοια εποχή, τέτοια λόγια. Μαράκι, τι σου λέει η μάνα σου για μένα, από τον Γιώργο Νταλάρα. Πες μου τι σου λέει.

Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι από το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο, με έτος κυκλοφορίας του 1975, από το τεράστιο Γιώργο Νταλάρα. Αυτός ο άνθρωπος, για να δεν άκουσε, από τέλειως άσχετους και φανατισμένους νεοχουλιγκάνους των παρατάξεων και των κομμάτων, ντεμέκ χουλιγκάνους, ο Γιώργος Νταλάρας, που είχε τα γενέθλιά του πριν λίγες μέρες, ένας πολύ αγαπημένος του πατέρα μου και της φίλης μου του Γεωργίας φυσικά, και δικός μου φυσικά. Ρένα Στάμου στο πρώτο φθινόπωρο, από το Βαγγέλη Κορακάκη, το μεγάλο Βαγγέλη Κορακάκη, στο δίσκο Μπουζουξίδες με Πηξίδες, όπου ήταν και η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Αφεντούλα Ραζέλη, ο Κώστας Μάντζιος και φυσικά η σπουδαία Ρένα Στάμου. Και μετά θα βάλω το Κομωτριάκι για το φιλαράκι μου, το Στέλιο, κάτω τον Κομωτή, στη Νέα Πόλη, στη Θεσσαλονίκη και στη Μαριλένα φυσικά, για να πιαστούμε λίγο με την σπουδαία Κατερίνα Τσιρίδου, αλλά και με τον Νίκο Παπάζογλου, σε ένα νήμα που συνεχίζει να συνδέει και να ενώνει ανθρώπους, όπως και με τις μικρές περιπλανήσεις. Θα ξεκινήσω από τις μικρές περιπλανήσεις, θα πάω στην Κατερίνα την Τσιρίδου και από εκεί θα πάμε στον Νίκο τον Παπάζογλου. Αφού ακούσουμε όμως πρώτα το πρώτο φθινόπωρο και το Κομωτριάκι.

0: μια μικρή διακοπή στη ρεμπέτικη ροή για το φλαράκι μου το Στέλιο, τον Κομωτή.
1: Στη θάλασσα της Κομής σηκώνει κύματα
0: και όλους αυτούς που παλεύουν

Χαιρετίσματά μου, παιδιά, την αγάπη μου. Καλιά η Μαριλένα. Και για να περάσουμε στα ωραία που συμβαίνουν κάτω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που δεν λέει να ανοίξει λίγο τις ρογμές της, αλλά αυτές ανοίγουν τις πρωτοβουλίες κάποιων ανθρώπων. Θα περάσουμε ξεκινώντας τις μικρές περιπλανήσεις που ήρθαν πάλι στη μικρή σκηνή των παλιών αγροτικών, και σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε ένα μικρό νήμα από ένα κουβάρι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον.

Στην ΚΟΕ ζήσα από το 2000 έως το 2004, εκπληκτικά χρόνια, απίστευτα χρόνια που δεν μπορούν να περιγραφούν ούτε με λόγια, ούτε να γραφτούν κιόλας. Τα περισσότερα από εκείνες τις στιγμές δεν μπορούν να... Κάποιες κόβονται, κάποιες φαντάζουν σαν ψέματα. Τις πρώτες μέρες που βρέθηκα κάτω ήταν τέλος Οκτώβρη, Νοέμβρη του 2000. Μας άφησε το καράβι εκεί με κάτι παιδιά, λίγο μικρότερα από μένα, 2 χρόνια, ήταν 2-3 φίλοι. Και τον πρώτο καιρό που ψάχναμε να βρούμε πού θα μείνουμε κτλ. Παράλληλα το βράδυ έτσι γυρνούσα να δω τι μέρος είναι αυτό και άκουσα κάτι ήχους περίεργους, μπουζούκια, αλλά διαφορετικούς ήχους άλλων στα τραγούδια από ένα παταράκι, έτσι, ένα ημιόροφο. Ανέβηκα, έκατσα μόνος έτσι και σε μια γωνιά. Στο παράθυρο έβλεπα αριστερά τα εξάρχεια που είναι η περιοχή με τα μπαράκια στην ΚΟ και άκουα τους τύπους αυτούς ωραίους που παίζανε λαϊκά, έντεχνα ένα περίεργο πράγμα. Τον υπόλοιπο καιρό, τα υπόλοιπα χρόνια, με ρούφηξε εμένα προσωπικά την περιοχή των εξαρχείων. Απίστευτα ξενήθηκε, απίστευτα πιώματα, εξαρτήσεις που φτάσανε ένα βήμα πριν από το θάνατο, γλίτωσα από ένα θαύμα. Αυτό είναι για μια άλλη εκπομπή η κουβέντα. Και όταν βρέθηκα, όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη, εκεί άρχισαν να ανακαλύπτω τις μικρές περιπλανήσεις που βρήκα εκείνο το βράδυ. Η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι το 1998, είναι μια ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, το Μάρτιο του 48 μέχρι το 98, και το τίτλος του CD είναι «Αρκεί, λειψή και αγαθονήσει». Το συγκεκριμένο είναι τις μικρές περιπλανήσεις, από ένα σημείο και μετά θα παιχτεί όλο το τραγούδι, σε στίχους του Στέργου Παπαποστόλου, σε μουσική του Νίκου Αρμπιλιά και σε πρώτη εκτέλεση των μικρών περιπλανήσεων. Όταν ξεκινήσαμε εδώ στις εκπομπές αρχείων, απίστευτα ξενήθηκε, απίστευτα πιώματα, εξαρτήσεις που φτάσανε ένα βήμα πριν από το θάνατο, γλίτωσα από ένα θαύμα. Αυτό είναι για μια άλλη εκπομπή η κουβέντα. Και όταν βρέθηκα, όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη, εκεί άρχισα να ανακαλύπτω τις μικρές περιπλανήσεις που βρήκα εκείνο το βράδυ. Η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι το 1998, είναι μια ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, το Μάρτιο του 48 μέχρι το 98, και το τίτλος του CD είναι «Αρκεί, λειψή και αγαθονήσει». Το συγκεκριμένο είναι τις μικρές περιπλανήσεις, από ένα σημείο και μετά θα παιχτεί όλο το τραγούδι, σε στίχους του Στέργου Παπαποστόλου, σε μουσική του Νίκου Αρμπιλιά και σε πρώτη εκτέλεση των μικρών περιπλανήσεων. Όταν ξεκινήσαμε εδώ στις εκπομπές

0: συντή είναι αρκή, λυψή και αγαθονήση. Το συγκεκριμένο είναι τη μικρές περιπλανήσεις, από ένα σημείο και μετά θα παιχτεί όλο το τραγούδι, σε στίχους του Στέργου Παπαποστόλου, σε μουσική του Νίκου Αρμπιλιά και σε πρώτη εκτέλεση των μικρών περιπλανήσεων. Όταν ξεκινήσαμε εδώ στις εκπομπές Ζεστή Κοιλάδα, στην πρώτη εκπομπή, αφού είχα κάνει πάλι κάτι λίστες ατελείωτες, έπεσα στο τραγούδι Νεβί του Ζερβουδάκη και έλεγα τι πάει να πει Νεβί, τι πάει να πει Νεβί, και βρήκα τον συνθέτη που ήταν ο Στέργος ο Παπαποστόλου, τον οποίο μέσω ενός καλού φίλου στην ΚΟ τον πήρα στο τηλέφωνο και είναι ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο και μίλησε. Μάλιστα έκπληκτος που με βρήκατε εκεί στα Γρεβενά. Ένας υπέροχος άνθρωπος ο Στέργος που γράφει στίχους, έχει ένα πρακτορείο μεταφορών. Ένας απίστευτος άνθρωπος, αλλά εμπνέεται και βγάζει εκεί τον καημό του, τον καηλέτη που λέμε. Τις μικρές περιπλανήσεις ανακάλυψε και τους έδωσε την όθηση που πρέπει να δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους ο Νίκος Παπάζογλου με το φορητό αγροτικών που είχε εκείνα τα χρόνια.
1: Μικρές περιπλανήσεις μας, στο κάστρο σου, στους πίνικες, στο δρόμο για το φάρο, μπερδεύονται οι φωνές, τραγούδια, παραμύθια, οικός, τα λόγια σου με εκείνους που δεν ήρθαν.

Και μέσα από την αλλαγή του σχήματος με τα χρόνια, αυτή τη στιγμή στο βιολί των μικρών περιπλανήσεων είναι ο Γιάννης ο Παπαστεργίου, ο Ινδιάνος από το Πολυνέρι Ρεβενών, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια φέρνει τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, έχουν παίξει και πάνω στο Πολυνέρι. Μάλιστα εγώ τους άκουσα από το 2000, τον Οκτώβριο, το 2018 ξανά, στο Μπουρλίκα κάτω στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα το βράδυ που παίξανε στο Πολυνέρι τα παιδιά, παίξανε μαζί με τον Νίκο τον Μπέλτσιο, τον Θάνατο Γιαννόπουλο, από τους Αμανίτες, ένα απίστευτο βράδυ, και είχα την τιμή έτσι να με αφήσουν να κάνω μια εισαγωγή για να πω δύο λόγια. Συνεργάζονται με τον Δημήτρη Βαβλιάρα, με τον Γιώργο Μιχαήλ από την Κοζάνη και φυσικά τον υπέροχο Πολύζο, το γιο του κυρίου Στέλιο εδώ από το Κοσμάτι.

Και μέσα σε όλο αυτό το... μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή των τελευταίων χρόνων, λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχω μια προσωπική σχέση με τα παιδιά πλέον. Έχω το θάρρος έτσι και ένα τηλέφωνο να πάρω και να μιλήσουμε και να βρεθούμε. Μίλησα πρόσφατα με τον Χρήστο τον Γαβρέλη, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου κάτω. Ένας φοβερός μουσικός είναι το ακορντεόν. Ο Μάνθος και ο Νίκος Αρμπελιάς είναι αδέρφια Αρμπελιάς και Αρμπιλιάς όμως, με άλλο επιθετό γραμμένοι. Εκ του Μάρμπλ, Μάρμαρο, γιατί οι Μαρμαράδες ήταν οι πρόγονοι τους. Και μέσω του Γιάννη, λοιπόν, γίνονται επαφές και έρχονται και παίζουν και εδώ πέρα πάνω. Και αν ευοδοθούν τα πράγματα, θα ξαναέρθουν το καλοκαίρι πάνω εδώ στα Γρεβενά. Τους βρήκε ο Νίκος ο Παπάζογλου, ο οποίος είχε με την Ίσυρο πάρα πολύ καλή σχέση. Έχει σπίτι κατά ο Νίκος ο Παπάζογλου. Και λέω, έχει, γιατί ο Νίκος, όπως λέει και ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος και τα παιδιά από το γκρουπ και από το Νίκος Παπάζογλου Push Pull. Ο Νίκος είναι, δεν ήτανε, και είναι γιατί έχει δημιουργήσει από εκείνα τα χρόνια μια μεγάλη κουλτούρα, ένα ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, μια σχολή και με το ήθος του και με τη στάση ζωής του. Εγώ είχα την τύχη να έχω τη γόρη του Αντελαίδα μαζί στο 2 κάποτε και στο σχολείο ένα φεγγάρι και να έχω την τιμή να ανταλλάσσω έτσι ωραίες κουβέντες με τη σύζυγό του, την κυρία Βαρβάρα, την Μπάρμπαρα Williams. Τα παιδιά ήρθαν πάνω λοιπόν και αφορμή το αμπέλι του Νίκου που βγάζουν κρασιά παίξανε ξανά και τα είπαμε. Αλλά εγώ είχα καημό να έρθει πάνω και η σπουδαία η Κατερίνα Τσιρίδου. Η Κατερίνα την γνώρισα από μια άλλη διαδρομή. Το 2013 βρέθηκα στη Σκόπελο ένα καλοκαιρινό βράδυ του Ιουλίου. Και στη Σκόπελο πήγα πάνω φυσικά στο ηρώδιο της Σκοπέλου που λέει ο κύριος Γιώργος Συντάρης, ένας από τους μεγαλύτερους ρεμπέτες της χώρας. Εκεί γνωρίστηκα με τον Αντώνη και τον Θοδωρή και σε κάθε έτσι κατέβασμά μου στην Αθήνα κάτω πήγαινα έτσι για ένα μουσικό προσκύνημα όπως λέμε από τα παιδιά και μετά από την Αλεξάνδρα τη φίλη μου σε ένα μαγειρίο. Μέσω των παιδιών γνώρισα και την Κατερίνα που παίζει μαζί τους. Την άκουα εν αλήθεια πιο πολύ από τις δουλειές της στο YouTube. Ένα δύο τραγούδια της με σήκωσαν σε δύσκολες εποχές. Και πέρυσι που κατέβηκα πήρα το θάρρος έτσι να της μιλήσω, γιατί μεταξύ άλλων η Κατερίνα γράφει κιόλας και γράφει όμορφα και μιλάει όμορφα και φυσικά τραγουδάει μοναδικά. Συμμετέχει στο Athens στο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ τώρα στο τρίτο που γίνεται στην Αθήνα. Εκ των πρωταγωνιστών του είναι. Και κάναμε μια κουβέντα και της είπα ότι ξέρεις τι, το αγροτικό είναι ο χώρος που θεωρώ εγώ ότι σου ταιριάζει να μιλήσουμε με τα παιδιά, να σφέρω σε μια επαφή. Η Κατερίνα έχει γράψει δύο βιβλία της έχω. Το ένα λέγεται «Σαν άστρο ευασίλεψα» και είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα για την Κατερίνα, για την Μαρή Κανίνου, την οποία θαυμάζει η Κατερίνα. Το έγραψε μαζί με τον Τάσο Κακλαμάνη και πραγματικά το προτείνω να το αγοράσετε. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο για τη Μαρή Κανίνου, η οποία άφησε, όπως έλεγε και ο Πάνος Γεραμάνης, ο σπουδαίος Πάνος Γεραμάνης, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα στην Νίνου το 2003 και είχε πει ότι η παρουσία της Μαρίκας Νίνου σηματοδότησε νέα εποχή στην ερμηνεία του λαϊκού τραγουδιού και παράλληλα εδραίωσε μια καινούρια αντίληψη στη σκηνή των λαϊκών κέντρων της εποχής του 50. Απλά η Νίνου έφυγε νέα από αυτόν τον κόσμο, 35-36 χρονών. Μετά πολλά με τα πολύ λέω, η Κατερίνα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη τελικά. Ήρθα σε μια συμφωνία με τη μικρή σκηνή πριν από λίγες μέρες και είχα τη χαρά να πάω μαζί με τον Μάκη, τον Φίλο και την Αμαλία εδώ από το περιβόλαιο που πάνω από τα Γρεβενά και την απολαύσαμε στο βιβλίο, στην παρουσίαση του βιβλίου και στα τραγούδια που παίξανε. Και ο ακομπλεξάριστος αυτός και υπέροχος άνθρωπος, η Κατερίνα Τσιρίδου, έχει γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο το οποίο επίσης προτείνω, γιατί η εκπομπή «Ζεστή Κοιλάδα» δεν μπορεί να μην μιλάει για βιβλία και για πολιτισμό, το οποίο λέγεται «Επαγγελματίας Χοντρή» και είναι για την ίδια και είναι μια συγκλονιστική περιγραφή καταστάσεων και βιωμάτων της ίδιας σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο και σε κοινωνικό.
και είναι ένα μεγάλο χαστούκι για την εποχή και για όσους εύκολα λένε λόγια αλλά κρύβονται πίσω από αυτά και εφαρμόζουν άλλες πρακτικές. Προτείνω και τα δύο λοιπόν βιβλία να τα πάρετε, όπως και το CD της Κατερίνας, η Κατερίνα Τσιρίδη, τραγουδάει Μαρή Κανίνου, και θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια της Κατερίνας λοιπόν, από τη δουλειά της και από τα αφιερώματά της για τη Μαρή Κανίνου. Το πρώτο είναι «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά», μαζί με τους ξιντάρδες, με τα ξινταράκια, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Τόνι Μαρούδα, το 1955, «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά». Και φυσικά το τραγούδι που όταν η Μαρή Κανίνου ήταν πλέον στα τελευταία της, την κάλεσε ο Τσιτσάνης να το ηχογραφήσουν και το τραγούδισε με τη μία και έκλαιγε. Είναι μια συγκλονιστική περιγραφή και στο βιβλίο, αλλά θα τη βρείτε σε αρκετά έτσι αποσπάσματα στο ίντερνετ, και περιγράφει και τη σχέση της με τον Τσιτσάνη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο γυναίκα ήταν η κυρία Ζωή Σαμαρά, από εδώ πέρα, από τις Αμυγδαλιές Ρεβενών επίσης. Το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα» λοιπόν, σε μουσική του Τσάνη και στίχους του Τσάκαλου, ενώ το «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» είναι σε μουσική του Τόνι Μαρούδα και σε στίχους της Ευχηχίας Παπαγιανοπούλου.

ακούστε τη Γιατερίνα Τσιρίδου, αναζητήστε την, πάρτε τουλάχιστον δηλαδή αυτά τα βιβλία της, τα υπέροχα. Να πω ότι επιχείρησα μετά τη Θεσσαλονίκη να τη φέρω προς τα Γρεβενά, πήγε στην Καβάλα και στη Δράμα. Είναι αλήθεια ότι δυσκολεύτηκα να βρω πόρτες ανοιχτές εδώ πέρα. Ψυχή βαθιά που λένε. Από τις μικρές περιπλανήσεις στην Κατερίνα Τσιρίδου και από εκεί στην, σε αυτό που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη που έρχεται στο Αγροτικόν, το παλιό Αγροτικόν, Επταλόφου στην Τούμπα. Ο λόγος για την επιτόπια ηχογράφηση στο Θέατρο Δάσους που έγινε της Θεσσαλονίκης στις 18 Αυγούστου του 1986 και βγήκε σε βινήλιο από τους στρόγγυλους δίσκους της κυρίας Βαρβάρας που συνεχίζει, ήταν το παπάζουλου στρόγγυλοι δίσκοι του Νίκου, κυρία Βαρβάρα Williams, ανέλαβε όλη αυτή την παραγωγή. Έτσι ενδεικτικά τρία τραγούδια του τότε από τον τεράστιο Νίκο Παπάζογλου, το «Καλημέρα» ή αλλιώς «Όταν ξυπνήσω το πρωί», «Φύσηξε ο Βαρδάρης» και «Υδροχώος». Τα τρία αυτά τραγούδια, η ηχογράφηση μάλλον τότε, η ζωντανή, η επιτόπια αφορούσε τις μέχρι τότε δουλειές του Νίκου του Παπάζογλου εν ώψη του Μέσο Νεφών, το οποίο τέτοιες μέρες του 1986 βγήκε στον αέρα. Παραπάνω για αυτά θα πούμε κάποια στιγμή, αλλά αφού γίνει η παρουσίαση του δίσκου κάτω στην Θεσσαλονίκη, στην οποία αν είμαστε καλά θα βρεθούμε έτσι με 2-3 φίλους για να συνεχίσουμε να συλλέγουμε όμορφα πράγματα σε αυτόν τον καιρό, το δύσκολο και τον περίεργο. «Καλημέρα» λοιπόν, «Φύσηξε ο Βαρδάρης» και «Υδροχώος» από την επιτόπια ηχογράφηση του Θέατρου Δάσους 18 Αυγούστου του 1986. Το Νίκος Παπάζογλου Official στο YouTube θα βρείτε εκεί όλο το δίσκο που βγήκε στον αέρα πριν από λίγες μέρες, στις 6 Οκτωβρίου.

0: Ακούτε στα RFM από τα Γραβενά, του 93,3, είναι η εκπομπή Ζεστή Κοιλάδα που μπήκε σε χειμερινούς ρυθμούς, φθινοπορεινούς αρχικά και χειμερινούς. Ακούμε τον υδροχό, από την ζωντανή ηχογράφηση 1986 από το σπουδαίο Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος συνεχίζει να είναι ανάμεσά μας όσο οι αέριδες παίρνουν και τους ήχους και τους ταξιδεύουν με τα χρόνια, σε στίχους της Βάσος Αλαγιάννη και φυσικά σε μουσική του σπουδαίου Μανώλη Ρασούλη. Υδροχώος, οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Εδώ κανονικά τελειώναμε, αλλά δεν πρόκειται να τελειώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, να σας συστήσω τα παιδιά της ορχήστρας, Στα drums είναι ο Νίκος Καπηλίδης.

Στα κρουστά ο Χρήστος Κίλιας. Βαρύ πυροβολικό. Α, ναι, παίζει και ο μικρός ο Καπηλίδης εκεί, βοηθάει τώρα. Μπάσο, ο Μανώλης Σιγανίδης. Σιγανίδης, συγγνώμη, Μιχάλης

Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα άστρα τα δυσμένα, και είναι καλή πάσα και αφορμή για το βιβλίο. Άλλη μια πρόταση για σήμερα, «Ο δρόμος για τα αστέρια», από το Ζιάκα Γρεβενό στην NASA, Θανάση Οικονόμου και του Σίμου Οικονομίδη. Ένα μοναδικής αξίας βιβλίο. Είχα μεγάλη χαρά να βρεθώ κάτω στην παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και να τα πω ξανά με το σπουδαίο κύριο Θανάση Οικονόμου εδώ από το Ζιάκα Γρεβενό. Εσίως βαδίζει στα 90 και μακάρι να είχαμε τη μισή από τη δική του ενέργεια, καλοσύνη και ευγένεια, και φυσικά τα βήματά του στη ζωή, στην επιστήμη, σε αυτή τη γη, θα έπρεπε να αποτελούν το μεγάλο πρότυπο και για την πόλη των Γρεβενών και για τον ομό ευρύτερα, αλλά και για όλη τη χώρα.

Όσοι μπορείτε, ελάτε την Τετάρτη στη μικρή σκηνή, στο παλιό αγροτικό, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει η παρουσίαση αυτού του δίσκου, της ζωντανής ηχογράφησης. Και επειδή είπαμε το νήμα προχωράει και δεν είναι πρόσωπα οι καταστάσεις, επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Στέργο Παπαποστόλου, τον πρώτο άνθρωπο που βγήκε στον αέρα εδώ στην πρώτη ζεστή κοιλάδα ένα μακρινό Δεκέμβριο πριν από 4 χρόνια, τα επόμενα 2 τραγούδια που ερμηνεύει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης είναι από το δίσκο «Κλείς τα μάτια σου και κοίτα» του 1998, είναι σε στίχους του Στέργου του Παπαποστόλου. Το ένα είναι το «Νεβί» και το επόμενο το «Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα».

0: Έτσι. Big win, big win,
1: big win, big win. Βάζουμε και τη διαφημισούλα, την κρύβουμε όμως γιατί μας έχουν πυροβολήσει με τα στοιχήματα. Ποτά, μεγάλη κουβέντα αυτή που πρέπει να ανοιχτεί. Πυροβολούν τον κόσμο με διαφημίσεις εξαρτήσεων. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, καλά να

στίχη και η μουσική είναι του Κώστα Καλδάρα. Από τα μεταξωτά τραγούδια, ένα φοβερό δίσκο, πολύ παλιό και πολύ αγαπημένο.

Ό,τι σε φέρνει τιμωρή, ό,τι σε διώχνει σε λιτρώνει, έγραψε ο απίστευτος αυτός άνθρωπος. Μπορεί σε αυτές τις δύο γραμμές να περιέχει μιας μεγαλύτερης αλήθειας της ζωής. Από τα κρυμμένα να σωθείς λοιπόν, τραγούδι από το παράθυρο έχει ένα δίσκο του Κώστα του Καλδάρα, από το οποίο υπάρχει και ένα επίσης ωραίο τραγούδι που το ακούω το μακρινό 98-99. Για μια επόμενη εκπομπή θα επανέλθω με τον Κώστα τον Καλδάρα, έναν λίγο διαφημισμένο δημιουργό. Επόμενο τραγούδι πάλι από τη Μελίνα Κανά είναι σε στίχους της Μαρός Παπαδοπούλου και σε σύνθεση του Θοδωρή Παπαδόπουλου, είναι η Αρτέμιδα. Αν πηγαίνει ο Μάκης κάτω εκεί προς τα Λαδάδικα, το ακούει συχνά την αγάπη μου Μάκη. Θα τα πούμε με το καλό μόλις κατέβω.

Ακούτε ζεστή κοιλάδα από τον Star FM, Γρεβενώνα, του 93,3. Μια εκπομπή που στηρίζουν και υποστηρίζουν το CareSpot, το ηλεκτρονικό φαρμακείο carespot.gr, στο θέρμα Αγρινίου 26440038033, αλλά και η Δυτική Θεσσαλονίκης 2310 619335 και δυτική.com.

μια ζεστή κοιλάδα στην οποία δίπλα στη φωτιά τραγουδάνε Ναράιδες. Τις ακούμε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε ένα παλιό και αγαπημένο τραγούδι. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης γεννήθηκε, σπούδασε για κατοική μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του γυμνασίου πήγε στην αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1985, όντας φοιτητής, ασχολείται με το τραγούδι και τη μουσική, ιδρύοντας μαζί με άλλους φοιτητές το συγκρότημα Νέοι Πιβάτες. Λίγο αργότερα η επιτυχία του συγκροτήματος ανοίγει το δρόμο στην δισκογραφία. Σε μια ανεξάρτητη παραγωγή που επιμελεί το ίδιο ο Ζερβουδάκης ο Δημήτρης και με τίτλο του δίσκου «Σχετικά παράνομη», είναι η πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση. 1989 Ακροβάτης, 1992 από Μάρτι καλοκαίρι, 1994 Έχει τον νου σου, 1996 Μια ζωή στην ίδια τάξη, 1997 Το μέσα μου βουνό, 1998 κλείνει τα μάτια σου και κοίτα, 2001 Πανσέλινη χώρα, 2004 Στους δρόμους, 2006 Στα χαμηλά και στα ψηλά, 2010 Πώς να αναπνεύσω, σε μουσική του ίδιου και στίχους του Δημήτρη Ζερβουδάκη, του ίδιου και του Γιάννη Μίτση. Από το στίχο «Έχει το νου σου», μια από η μέρα που πέρασε είναι η μέρα της, πώς λέει, η παγκόσμια μέρα της ψυχικής εφορίας, κάτι τέτοιο. «Κλείς τα μάτια σου και κοίτα», λέει ο Δημήτρης, φοβερός Δημήτρης Ζερβουδάκης. Κάποια στιγμή του στείλε ένα μήνυμα, μ' άφησε, το διαβάστηκε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να μας φέρουν κοντά οι δρόμοι, λίγο θράσος θέλει και λίγο θάρρος. Ναράιδες, Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ζεστή κοιλάδα, Star FM 93,3 στα Γρεβενά.

Λογικά ακούει και ο Πόντιος τώρα ο Κώστας εδώ με τα τρελά που κάνει. Μια κρυφή δύναμη για τα Γρεβενά. Την αγάπη μου στον Κώστα αλλά και στην Παναγιώτα. Και θα ακολουθήσει ένα τραγούδι το οποίο μου το έμαθε μια καλή φίλη και το βάζω συχνά. Όποτε έρχομαι εδώ πλέον αποφάσισα να το βάζω. Είναι ένα απίστευτο λαϊκό τραγούδι, πολύ ωραίο. Από τη Σταυρούλα Μανολοπούλου, σε στίχου της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Γιάννη Βέλα. Σιγά, τις μαχαιριές σιγά. Αν ακούει η Αμαλίτσα, την αγάπη μου στέλνω κάτω εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εξωτικό περιβόλι Γρεβενών.

Να δώσω την αγάπη μου εκεί στα παιδιά κάτω στο Φυσκάρδο, στην Κασάνδρου, με τα λαϊκά τους και τα όμορφα, στην Μαρία την υπέροχη, φυσικά και στον Πασκάλη και στον Κώστα, τους καλούς φίλους που παίζουν τις Κυριακές τα μεσημέρια. Και μπαίνοντας έτσι προς το τελευταίο κομμάτι, έχει πάει μία η ώρα, άλλο ένα μισάωρο, στη Κοιλάδα, στα RFM Γρεβενών, στο 933, αρκετό λαϊκό, αρκετό ρεμπέτικο, αναζήτηση σε στίχους, σε ήχους, σε διάφορα και σε πρόσωπα. Πριν πέρασουμε στο επόμενο τραγούδι, να πω ότι η σπουδαία Μαλβίνα Κάραλη, που είχε γεννηθεί το 1952, στα 50 της άφησε αυτόν τον κόσμο, το 2002, και πριν από 2 μέρες, στις 9 Οκτωβρίου, πήγε να τη βρει και ο σύντροφός της, ο σπουδαίος για πολλά χρόνια, 10 χρόνια ήταν μαζί, ο σπουδαίος Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας, στα το 47 γεννημένος, στα 79 του χρόνια, πλήρης ημερών θα έλεγε κάποιος, αν μάλλον όχι δεν λες πλήρης ημερών, μπορεί να πεις όταν θα είναι τα 80 άνθρωπος, ξέρω εγώ. Ένας απίστευτος άνθρωπος ο Διονύσης Χαριτόπουλος, που τον γνώρισα από τα βιβλία του. Το γνώρισα από 3 βιβλία του τα οποία έχω. Και όλοι φυσικά γνωρίζουν τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων. Μια τεράστια έρευνα για τον Άρη Βελουχιώτη. Δρόμο-δρόμο, χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι. Αλλά τα άλλα δύο βιβλία του, τα οποία έχω, είναι «Τα παιδιά της Χελιδόνας», «Κοφτερή πένα», «Απίστευτο μυαλό», «Υπερκομματικός πάνω από κόμματα», «Μακριά από αιμονές και από ομπρέλες κομματικές», με ένα απίστευτο βίντεο μια φορά σε μια παρουσίαση βιβλίου του, θυμάμαι, μαζί με τον Γιώργο τον Καραμπελιά, που παρομοίαζε, ας πούμε, έκανε μια αναφορά για τον Πολέτη, ένα παλιό παίχτη του Ολυμπιακού τερματοφύλακα, παρομοιάζοντας την κυβέρνηση πριν από καμιά δεκαετία και κάτι. Ένας άνθρωπος που δεν χωρούσε κάπου, ένα μεγάλο πνεύμα, και το βιβλίο του «Εκπειραιώσει» ήταν το πρώτο που πήρα εγώ. Μια συγκλονιστική διήγηση, μια απίστευτη γραφή. Τότε εκείνα τα χρόνια, πάλι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ανέβαζε κομμάτια του ηλεκτρονικός αποδητηριάκια. Για όσους ξέρουν, ο παλιός ο φίλαθλος είχε τον αποδητηριάκια, ο οποίος συνεχίστηκε σε ηλεκτρονική μορφή, και ανέβαζε αποσπάσματα του, τα οποία μου έκαναν φοβερή εντύπωση, και έτσι πήρα το βιβλίο και το προτείνω, όπως και όλη τη δουλειά του. Τώρα μιλάμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο, έναν απίστευτα πνευματικό άνθρωπο. Οξυδερκή, με πένα που δεν την έχουν, που χάνεται πλέον από αυτό το

τον κόσμο, δυστυχώς. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που είχα στείλει στον Κώστα, το φίλο μου, προχθές, και την απάντησή του, αφού πω ότι η ιδανική γραβάτα του 1976 είναι δίηγημά του, το 525 τάγμα πεζικού μυθιστόρημα του 1981, τα παιδιά της Χελιδόνας 1983 μυθιστόρημα, Δέσποινα νουβέλα το 1984, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, διήγημα του 1989, διηγήματα μάλλον, εναντίον του Μάλμπορο, νουβέλα 1991. Την ίδια στιγμή που μιλάω, ψάχνω να βρω το μήνυμα με το φίλο τον Κώστα τον Ιθακίσιο, άλλο τεράστιο πνεύμα και μεγάλη μου χαρά που τον έχω φίλο. Ήρθαμε μια φορά εδώ μαζί και θα ξαναρθούμε, αν είμαστε καλά, να σας πει πολλά πράγματα παραπάνω. Από εδώ πέρασε ο Κιλρόι, νουβέλα του 1992, γραπτά 1976-1996, συγκεντρωτικός νόμος 1997, αυγά μαύρα θεατρικό 1998, λίστα γάμου θεατρικό 1998, ημών των ιδίων δοκίμια 2003, Άρης αρχηγός των ατάκτων, βιογραφία 1997 και οριστική έκδοση 2003. Ο Άνεμος Κουβάρη, μυθιστόρημα 2005. Το είχε ζητήσει η Μαλβίνα Κάραλη να γράψει για αυτήν και μάλιστα δεν πρόλαβε να τελειώσει, γιατί η Μαλβίνα πρόλαβε και έφυγε από τον κόσμο. Εγχειρίδιο Βλακείας, δοκίμιο 2008, επίκαιρο διαχρονικά. Εκπυραιός 2012, μυθιστόρημα. Συλλεκτική έκδοση 2013 σε νουβέλες και διηγήματα. Πρόβες πολέμου 2014, μυθιστόρημα. Πυραιώτες, ιστορίες και διηγήσεις από το 47 στο 67 το 2016. Σχέσεις, δοκίμιο 2017. Πυραιάς βαθύς 2018. Έρωτες στη μεταπολίτευση, μυθιστορηματική αυτοβιογραφία 2019. Η άτακτη, πρόσωπα και γεγονότα 2022. Πολλά μικρά απλά 2024, ο κόκκινος καθηγητής 2025 και 50 χρόνια γραπτός, συλλογή συνεντεύξεων του 2026. Ένας γνήσιος μάγκας ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Έστειλα στον Κώστα την είδηση προχθές και του έγραψα ότι στεναχωρέθηκα στα αλήθεια και μου γράφει: στο τηλέφωνο μιλήσαμε για ένα άρθρο που έγραφα, το ήξερα εγώ, γι' αυτό το έστειλα πέρα του Κώστα. Πολύ ευγενικός και με βοήθησε σαν να με γνώριζε χρόνια. Στο τέλος αναφέρει κάτι προσωπικό και λέει ότι του είπα και για τον Βελουχιώτη που είχε, λέει, ο παππούς του Κώστα πάνω στο τραπέζι και του είπε ευχαριστώ που με μάθες ποιος ήταν. Εκείνος ο Μουσάτος δίπλα στη φωτογραφία του Χατζηπαναγή έβαλε τα γέλια και είπε ταιριάζουν απόλυτα. Ανατολή Μαριόλα, ένα χτύπημα ακόμα από το δίσκο, από το άλμπουμ Χωματόδρομος, Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος έγραψε μουσική και στίχους.

Αν δεν κοιμάστε και ακούτε Star FM Βρεβενών στους 9.33 και τη ζεστή κοιλάδα, ήταν το τραγούδι Σούρουπο με συννεφιά σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη, από το Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες, και τη φωνή της Σοφίας Παπάζογλου, της υπέροχης Σοφίας Παπάζογλου. Το μινόρι της ταβέρνας Τα Βλαμάκια αλλιώς, από την Κομπανία, Κομπανία που συμμετέχει αυτή στο Athens Rebetiko Festival, που γίνεται 9, 10 και 11 τη μέρα που ξημερώνει Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Εγάλεο.

Και αφού πιαστήκαμε με τα μινόρε, μετά το μινόρε της ταβέρνας θα ακολουθήσει το σμυρνέικο μινόρε.

πενιές με τρίχορτα, με μπαγλαμάδες, αλλά και μερικές διηγήσεις και προτάσεις βιβλίων. Ζεστή κοιλάδα, 10 Οκτωβρίου προς 11, 2026, στα RFM Γρεβενών 933, 5 χρόνια συνολικής παρουσίας περίπου στο ραδιόφωνο, στο ραδιοφωνικό μας σπίτι εδώ στα Γρεβενά,

Σωτήρης Παπατραγιάννης, ηγέτη της κομπανίας της Ρεμπέτικης, ενίοτε η Ιουλία Καραπατάκη, η Ανδριάνα Χιτζάνοβα. Είναι εφταμελές μουσικό σχήμα από την Αθήνα που παίζει ρεμπέτικα και συνδυνέει κατραγούδια. Έχει συνδυθεί και βασικό μέρος Σωτήρη Παπατραγιάννη.

λίγο μινόρες σε μια διασκευή του Μίνωνα Μάτσα το 2019 με ερμηνεύτρια την Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Σημάδεψε τη Μαρίκα Παπαγκίκα, η οποία γύρω στα 18 με 19 έκανε την πρώτη χωράφιση πριν από 108-109 χρόνια. Είναι μουσική, ε.

Τώρα το τελευταίο τραγούδι θα είναι το «Πάλι θα ανταμωθούμε». Πρώτη ερμηνεία Στέλλα Χασκίλ, Μάρκος Βαμακάρης και Μανώλης Χιώτης, 1949, σε σύνθεση και στίχους του Σπύρου Περιστέρη. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση ακούμε τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι, την Εύα Ξένου στη φωνή, Αυγερνή Γάτση ακορντεόν και φωνή, Σταμάτης Αναστόπουλος κιθάρα και φωνή, Γιώργος Βεντούρης κοντραμπάσο. Πάλι θα ανταμωθούμε, άλλο ένα από τα αγαπημένα ρεμπέτικα, τα οποία είναι καλό να πηγαίνετε να τα ακούτε έτσι επί τόπου, να ρωτάτε για τραγούδια και να τα αναζητείτε μετά, να τα τραγουδάτε κιόλας. Γιατί θυμώνεις και μου λες τώρα να χωριστούμε, αφού το ξέρω αύριο κοπέλα μου, πάλι θα ανταμωθούμε.

Αυτό το τραγούδι ήταν το «Πάλι θα ντεμωθούμε» και τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το εμβληματικό μινόρε της Αυγής, το οποίο δημιουργήθηκε το 1936 σε στίχους του Μίνο Αμάτσα και τη μουσική συνέθεσε ο Σπύρος Περιστέρης, ενώ η πρώτη εκτέλεση χωραφήθηκε με τις φωνές του Απόστολου Χατζηχρήστου, του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γιάννη Θαματούλη με τον Κώστα Καπλάνη στο μπουζούκι. Ιερά τέρατα στις αρχές της δεκαετίας του 80 έδωσε και τον τίτλο, το όνομα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ και φυσικά είχε πάρα πολλές επανεκτελέσεις από Μπέλου, Νταλάρα, Αλεξίου και διάφορους ακόμα. Εδώ θα το ακούσουμε από ένα στέκι παλιό και ξεχασμένο στο οποίο βρισκόμουν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, το τραγουδάει η Λιλή η Σαλονικιά και αξίζει τουλάχιστον μια εκπομπή για τη Λιλή και για τον Καμπουρέλο και για όλο εκείνο το team από εκείνες τις ιστορικές βραδιές σε έναν τοίχο τότε του μαγαζιού. Δώσε το μισό λεπτάκι να κάνουμε μικρή έτσι. Λοιπόν, σε έναν τοίχο τότε του μαγαζιού συγκεκριμένο ένα υπόγειο, άργησε την πόρτα και κατέβαινες κάτω τα σκαλιά, έγραφε χιλιάδες χρόνια στα ψηλά, συντρόφους έχει στάστρα, απόφευγε την τη γη γιατί είναι ξελογιάστρα. Σήμερα εκεί είναι το Love Underground, ήταν τουλάχιστον μέχρι τον περσινό χειμώνα. Πριν κλείσουμε θα επανέλθω να πω δύο λόγα και ακόμα. Ακούμε την εμβληματική Λιλή τη Θεσσαλονικιά στο μινόρι της Αυγής.

Έψαχνα εδώ το κανονικό όνομα της Λιλής. Της Σαλονικιάς είναι η Λιλή Βαλαβάνη, την είχα ξεχάσει. Ο λόγος βέβαια για το Μινούι, έτσι, ξέχασα να αναφέρω το μαγαζί, που το προλάβαμε στην Καμάρα. Ο Σοκράτης, με τη Λιλή με τον Σοκράτη πρόλαβα εγώ, Καμπουρέλος. Αυτή η τριάδα ήταν το εμβληματικό ρεμπέτικο τρίο που σημάδεψε τη μουσική σκηνή και την νυχτερινή Θεσσαλονίκη κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90. Ξύπνα μικρό μου και άκουσε ή το μινόρε της αυγής, έτσι για κλείσιμο της σημερινής βραδιάς από το Star FM 93,3 στα Γρεβενά.

Γεννημένη το 1927 στην άλλο πόλο της Θεσσαλονίκης, από πρόσφυγες γονείς, έγινε γνωστή ως η ρεμπέτησα της Θεσσαλονίκης. Αξίζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα και για τη Λιλή Θεσσαλονικιά, τη Λιλή Βαλαβάνη, τον Γιώργο Καμπουρέλο, που ήταν ο δημόσοφος του οργάνου στο Πάλκο, όπως και τον μεγάλο εργάτη, τον Σοκράτη τον Θεοδωρίδη. Ονόματα που σημαδέψανε πολλά περπατήματά μας.

Η εκπομπή «Ζεστή Κοιλάδα» ανανεώνει το ραντεβού της για τις 31 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Να είμαστε καλά, και 1 Νοεμβρίου το πρωί θα είναι το «Πήγαινε το δρόμο-δρόμο». Είναι μια τρίωρη εκπομπή αναζήτησης, μια φορά το μήνα, η «Ζεστή Κοιλάδα», Σάββατο, συνήθως το τελευταίο Σάββατο του κάθε μήνα. Τελευταία Κυριακή του κάθε μήνα είναι η εκπομπή «Πήγαινε το δρόμο-δρόμο», εδώ από τη ραδιοφωνική φωλιά του Star FM στους 93,3 στα Γρεβενά. Ανάβουμε μια μικρή φωτιά και τραγουδάμε τριγύρω της. Ζεστή Κοιλάδα, Γρεβενά, Star FM.

με δύο ρίσεις έτσι θα κλείσω και θα χαιρετήσω και θα αφήσω τις μουσικές από το Μυρόρο της Αυγής αλλά και από το Forever Young που ακολουθεί ως κλείσιμο σήμα κατά τη θέση εκπομπής. Την πρώτη είναι η κουβέντα του φίλου μου του Κώστα που μου έγραψε ότι αφορμή το θάνατο του Χαριτόπουλου, ότι οι φωνές που έχουν κάτι να πούν σιγούν μία-μία και στο τέλος τα βιβλία τους θα γίνουν συναξάρια. Και το δεύτερο είναι αυτό που έγραφε στον τοίχο του Μινουή. Χιλιάδες χρόνια στα ψηλά, συντρόφους έχει στα άστρα, αποφευγέτην τη γη γιατί είναι εξελογιάστρα. Να περνάτε καλά, καλή αντάμωση.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει υπό

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM
2: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.